0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιος είναι μου καημένη.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μια μεγαλούπολη εκατομμυρίων κατοίκων βρέθηκε στην κορυφή μιας ιδιαιτέρως δυσάρεστης παγκόσμιας κατάταξης, καθώς κατέγραψε τη χειρότερη ποιότητα αέρα στον κόσμο. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για την υγεία των πολιτών, καλώντας τους να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Η ποιότητα του αέρα στο Τορόντο ήταν τη χθεσινή ημέρα η χειρότερη μεταξύ μεγάλων πόλεων παγκοσμίως, καθώς ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που πλήττουν το βορειοδυτικό Οντάριο εξαπλώθηκε στον ουρανό και ανάγκασε τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις, ενώ παράλληλα οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στο Βόρειο Καναδά τα τελευταία χρόνια έχει επίσης επεκταθεί σε μεγάλα τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, οδηγώντας τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για την υγεία, ιδίως των μικρών παιδιών και των ηλικιωμένων, που είναι πιο επιρρεπείς στα σωματίδια καπνού. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο δείχνει μια αμαξοστοιχεία των καναδικών σιδηροδρόμων να περνά μέσα από τις φλόγες κοντά στο Armstrong στο Οντάριο, έγινε viral. Οι περισσότερες πυρκαγιές καίνε στις κεντρικές επαρχίες Μανιτόμπα, Σασκάτσουαν και Οντάριο. Το 23 σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα είχαν καεί στη χώρα. Οι καναδικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα εξαιτίας των καπνών, καλώντας τους κατοίκους του Τορόντο να μην βγαίνουν έξω όσο είναι δυνατόν.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 17 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1789, η Γαλλία καθιερώνει την τρίχρωμη σημαία. 1824, με εισήγηση του αρχιγραμματέα της ελληνικής επαναστατικής κυβέρνησης, συνταγματάρχη Ροδίου, συγκροτείται τακτικός ελληνικός στρατός. 1868, το Τόκιο γίνεται πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. 1959, πεθαίνει η Billie Holiday, μία από τις κορυφαίες τραγουδίστριες της jazz. 1964, 570 ομογενείς της Κωνσταντινούπολης απελάβνονται από τις τουρκικές αρχές. Η εφημερίδα Χουριέτ κομπάζει να δωρηθούν κατά γέλαση στον Γιώργιο Παπανδρέου και οι υπόλοιποι. 1998, η Ρωσία κηδεύει επίσημα τον τζάρο Νικόλα II και την οικογένειά του που είχαν εκτελεστεί πριν από 80 χρόνια.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών, αποφασίστηκε ο ορισμός πραγματογνωμόνων για τα 200 κτίρια που παρουσίασαν ρογμές στην Κυψέλη κατά τη διάρκεια των εργασιών του μετρό. Στη σύνδεση προσωπικών αντικειμένων όπως δύο σακίδια πλάτης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φωτογραφίες διακοπών της περίοδου 2008 έως 10, βασίστηκε ο εντοπισμός των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν και ταυτοποίησαν τα σακίδια, διευκρινίζουν ότι η ταυτοποίηση προσώπων μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών ήταν ανέφικτη, περιοριζόμενη σε προσομοίωση. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας, καταγγέλει ο συνήγορος της 46χρονης που αναμένεται να εκδοθεί από τη Βρετανία. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής λειτουργεί σαν κόφτης και φέτος, αφήνοντας εκτός πανεπιστημίου τουλάχιστον 10.000 υποψηφίους, ακόμα και όταν έχουν πιάσει τα μόρια εισαγωγής της σχολής που επιθυμούν. Ο Έπστιν συνδέεται με το Ισραηλινό βαθύ κράτος και τις Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, λέει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στόχος μας η κεντρική διαχείριση και να πιέσουμε για περισσότερα λεφτά από το στοίχημα, δήλωσε ο Γιάννης Αλαφούζος κατά την πρώτη του ομιλία ως πρόεδρος της Super League στην κλήρωση για την επόμενη σεζόν του πρωταθλήματος. Σε αντίθεση με την περασμένη σεζόν, την αγωνιστική περίοδο 26-27, ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας θα γίνει μετά το τέλος των play-off. Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί δύο πολύ σοβαρά προβλήματα τραυματισμών λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του. Συγκεκριμένα, ο Ίγκι Ίγκασον τέθηκε εκτός μάχης για ολόκληρη τη σεζόν και ο Ντάβιντε Καλάμπρια χάνει την ευρωπαϊκή εκκίνηση της ομάδας. Στην τελική ευθεία για ακόμα μία μεταγραφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Ο Παντελής Χατζηδιάκος έφτασε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί. Παίκτης της Άτλας είναι και επισήμως ο Χόρχε Σάντσες, με τον δικέφαλο του Βορρά να γνωστοποιεί την παραχώρησή του στη μεξικανική ομάδα. Ο Τσιτσιπάς ξεπέρασε το θρίλερ και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Κστάντ.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της τραγουδίστριας Ματούλας, που έγινε γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό από το Reality Bar. Ο Λορέντζο Καριέρε συμμετείχε στο τηλεοπτικό reality του Μέγκα, που προβλήθηκε το 2002 και αργότερα δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της μουσικής ως μέλος του συγκροτήματος Φίλοι για πάντα. Νωρίτερα είχε εργαστεί ως μοντέλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Λορέντζο Καριέρε είχε παντρευτεί την Έλενα Κατραβά, πρόσωπο κλειδί πίσω από τις κάμερες, σε πολλές παραγωγές του Μέγκα, με την οποία απέκτησαν δύο γιους. Η μητέρα του ήταν η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια Ματούλα, η οποία παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε και απέκτησαν τον Λορέντζο. Η Κάρα Ντελεβίν γίνεται η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη στο εξώφυλλο του έντυπου Playboy, σε μια στιγμή που δεν αφορά μόνο μία ακόμη γυμνή φωτογράφηση, αλλά και τη δύσκολη προσπάθεια ενός ιστορικά ανδρικού περιοδικού να τοποθετηθεί μέσα στην queer εποχή. Η Ντελεβίν εμφανίζεται γυμνή σε φωτογράφηση της Zoe Grossman, ενώ το προφίλ της υπογράφει η Οτέσα Μόσφενγκ, η συγγραφέας του My Year of Rest and Relaxation. Με το ίδιο εξώφυλλο γίνεται επίσης το πρώτο supermodel που φορά το κλασικό bunny suit σε εξώφυλλο του Playboy μετά την Kate Moss το 2014. Η ίδια μιλά για τις

0: σχέση της με το γυμνό ως κάτι που στο παρελθόν δεν της έδινε πάντα αίσθηση δύναμης, ακόμη και όταν ήταν δική της επιλογή. Αυτή τη φορά λέει ότι ένιωσε πιο άνετα από ποτέ με το σώμα και τη σεξουαλικότητά της, παρουσιάζοντας τη φωτογράφηση όχι ως απλή έκθεση, αλλά ως εμπειρία ελέγχου και αυτοδιάθεσης.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
8: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
9: Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος, 32 Καβάλα, Λίμνος, Ύφνος, Χανιά, 36 Πρέβεζα, Άρτα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, 38 Γιαννιτσά.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πάντα ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Παρασκευούλα ζάχαρη. Παρασκευούλα μέλι έφτασε ξανά. Και ο μήνας έχει 17. 17 Εβδόμου Ιουλίου 2026. Μικρό μου είμαι πολύ μακρύ. Τα μαρινάκια γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά. Αγίας Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος. Μαρίνα και Μαρίνος, αν και ο Μαρίνος γιορτάζει άλλη ημέρα του χρόνου. Αλλά μερικοί γιορτάζουν και σήμερα. Και από ό,τι βλέπω στο εορτολόγιο γιορτάζει, λέει, και η Αλίκη, γιορτάζει και η Αλεξάνδρα. Σε κάποιες περιοχές της χώρας. Χρόνια πολλά και καλά. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να κοιμηθήκατε όμορφα, να ήσασταν κάπου δροσερά, γιατί το βράδυ πέφτει ο αέρας και κάνει ζέστη, ζέστη, κάνει ζέστη. Τώρα μέσα στην ημέρα θα έχουμε βοριαδάκι, οπότε θα είναι λίγο δροσερά, αλλά αυτό σημειώστε το για σήμερα και αύριο, από μεθαύριο, ένας καύσωνας που έρχεται. Στη θάλασσα, παιδιά, στη θάλασσα. Ή στη θάλασσα ή στα βουνά, θα πάρουμε τα βουνά.
1: Μα εγώ μικρό μου είμαι πολύ μακριά. Μην το ψάχνεις, δεν πειράζει.
0: Συντονισμένοι πολύ σωστά και σήμερα. Μαντός τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε κάθε πρωί. 8 με 10 λοιπόν, 101 και 3 καλημέρες. Τόσες και άλλες τόσες σας στέλνω. Και περιμένω και εγώ τις δικές σας. Για ψάξτε με λίγο στο Facebook. Μαντός Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες. Για ψάξτε με και στο Instagram. Ανδαμαντίας Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες. Για πάρτε με τηλέφωνο 2285-024-926. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας στη Γρότα της Νάξου. Πόπο κίνηση πρωί πρωί στους δρόμους. Πόπο κίνηση. Ας μην γκρινιάξω όμως, είναι Παρασκευή σήμερα. Ας μην γκρινιάξω καθόλου, ας ακούσουμε πολύ μουσική, ας δούμε λίγο έτσι επιγραμματικά τα σπουδαιότερα, τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας, τα νέα της ημέρας. Είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Α, ωραία περάσαμε, ωραία ήταν, ωραία, ωραία, ωραία. Αναμενόμενο το πρώτο θέμα, η λύση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου απασχόλησε πολύ περισσότερο από τα υπόλοιπα θέματα. Κράτησε αρκετή ώρα αυτή η συζήτηση αυτού του θέματος, θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια. Μην βιάζεστε, όποιος βιάζεται σκοντάφτει.

0: Λοιπόν, για να σας καμαρώσω, για να σας δω, να το Λευτέρης, να το πρωινός, να την Ειρηνο Παρασκευούλα, σωτήρα μου εσύ, σωτήρα μου. Να το και ο Πάνος, να και ο Δημήτρης και η κυρία Πίτσα από τη Σκάλα Λακωνίας, παρακαλώ. Η Τζενούλα, ο Τζανής, η Ελευθερία. Όλα τα καλά τα παιδιά, να και ο Νίκος, καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων. Καλή δύναμη, παιδιά, και σήμερα Εξαράκι, ε.
1: Θα χάσεις την καλή.
0: Εξαράκι, Εξαράκι, Βοριάς. Προσοχή μεγάλη, να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, ε. Αυτό δεν το απευθύνω. Δεν απευθύνομαι στους εθελοντές. Οι εθελοντές προσέχουν και μάλιστα κάνουν και περιπολίες για να έχουμε εμείς το κεφαλάκι μας ήσυχο. Απευθύνεται σε όλους μας αυτό. Προσοχή μεγάλη, μην έχουμε τίποτα φωτιές, τίποτα πυρκαγιές και τέτοια πράγματα. Χτυπάω ξύλο, το ακούτε. 31 βαθμοί Κελσίου λέει σήμερα, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, καθαρός ουρανός. Από αύριο αρχίζει να αλλάζει λίγο το σκηνικό σιγά σιγά. Πενταράκι, Βοριάς, καθαρός ουρανός, 34 βαθμοί Κελσίου. Την Κυριακή, Βοριαδάκι, Τεσσαράκι, καθαρός ουρανός, 37 βαθμοί Κελσίου. Τη Δευτέρα, Βοριαδάκι, Τεσσαράκι, καθαρός ουρανός, 38 βαθμοί Κελσίου. Την Τρίτη, Βοριαδάκι, Τεσσαράκι, καθαρός ουρανός, 37 βαθμοί Κελσίου. Την Τετάρτη, Νοτιαδάκι, 3 μποφόρ, καθαρός ουρανός, 38 βαθμοί Κελσίου. Αυτά.
1: Ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σε αφήνει να πετά σαν πουλί. Θέλει μαγιά.
0: Ερκοντήσιον, ερκοντήσιον. Να έρθετε στο κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη εδώ να πάρετε ερκοντήσιον αν δεν έχετε. Ή ανεμιστήρα, έχει κάτι ανεμιστήρες. Τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σαν ερκοντήσιον. Βγάζουν αέρα από παντού. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, όπου θες τον μπας. Όπου θες. Είναι σαν ένα πράγμα, έχει μια έτσι σαν τουρμπίνα είναι. Ωραίο, ωραίο. Κοντά μας και σήμερα φυσικά το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή η Μήλε της Νάξου. Κοντά μας και σήμερα το Φραγκόσικο στο Φιλότι. Ένα από τα ωραιότερα εστιατόρια και όχι μόνο της Νάξου. Στο Φιλότι, στο μαγευτικό Φιλότι. Κοντά μας και σήμερα η πτηνοτροφική της Νάξου με τα καλύτερα, τα πιο αγνά αυγουλάκια που τα γεννούν οι κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες στο Αγερσανί. Κοντά μας τα My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου, 4 στον αριθμό. Κοντά μας βεβαίως και ο φούρνος Λαγογιάννη και σε λίγο περιμένω και το ρεπορτάζ από το φίλο μου τον Νίκο να δω τι έχει πάρει σήμερα από το φούρνο Λαγογιάννη, να μας δώσει και καμιά ιδέα. Καλώς τη Δεσποινούλα, καλημέρα δάσκαλε.

Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στα παιδιά της καθαριότητας, καλή δύναμη παιδιά. Στα παιδιά του Χιτά πάνω. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς και στα σώματα ασφαλείας. Στα παιδιά του ΔΔΕ, σε όλα τα παιδιά, στο Γιάννη, στο Χρήστο, στο Σπύρο. Πολύ μεγάλη καλημέρα. Οι ομορφιές είναι αυτές, παίρνω κάτι φωτογραφίες, είναι όλα τα λεφτά. Πω, κάτι ματάρες. Πω, τα πιτσιρίκια. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Ζέστη, ζέστη, ουφ. Εκεί στην Αθήνα τι θερμοκρασίες έχετε? Δηλαδή τι είδατε χθες στο θερμόμετρο? Καλώς την Ελενίτσα. Καλώς την.

Η Ελένη μου λέει να κάνω Σαββατοκύριακο εκπομπή. Και Σαββατοκύριακο, Ελένη μου. Κοίτα να δεις τώρα, το Σάββατο το πρωί που λες, κάνω αυτό που κάνετε εσείς μερικοί από εσάς τις καθημερινές. Είναι λίγο βαρύ το σεντόνι. Αλλά εγώ το κάνω Σαββατοκύριακο αυτό. Να κάνω και Σαββατοκύριακο, λες, ε.

Λοιπόν, στα 11 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, αυτή την Παρασκευή που ο μήνας έχει 17, να τη κοιμάρω. 35 βαθμοί Κελσίου χθες στο Γαλάτσι. 34 δίνει σήμερα. Εντάξει, 34-35, αυτό έγραφε το θερμόμετρο, Μάρο μου. Να υποθέσω ότι η αίσθηση ήταν μεγαλύτερη, έτσι. Δηλαδή, πώς το ένιωσες, ρε παιδάκι μου, εσύ, ήταν αυτό το πράγμα τόσο όσο έλεγε. 35 ένιωθες ή ήσουν με μια βεντάλια στο χέρι ή κάτω από κανένα air condition ή δίπλα από κανένα ανεμιστήρα. Για πες. Και χωμά, να πλάσω αγάπη. Για γράψε μου, Μάρο, λεπτομέρειες για το πρόγραμμά σου, τέλος πάντων. Να ξέρω. Α, έχουμε και επισκέψεις από τα Σικάγα. Τα Σικάγα, είναι πολλά τα Σικάγα.

Λοιπόν, 17 ο μήνας σήμερα, οι Μαρινούλες, ξαναλέω, έχουν την τιμητική τους, έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Χρόνια πολλά και καλά. Ξέρω, Μαρίνες πολλές, κυρία Μαρίνα μου. Χρόνια πολλά και καλά. Να είστε γεροί. Όλες οι Μαρινούλες. Ω, τι βλέπω. Σήμερα έχει γενέθλια η φίλη μου η Ελένη Μαράκη. Από τον Ελαιόλυθο στη Μονή. Ελένη μου, χρόνια σου πολλά και καλά. Έτσι να συνεχίσεις να δημιουργείς. Να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που εσύ θέλεις και να είσαι σίγουρη ότι όλοι μας βλέπουμε ότι ό,τι και να κάνεις εκεί πάνω στη Μονή το κάνεις καταπληκτικά. Λοιπόν, η Σύση έχει γενέθλια και να και μια Μαρινούλα, η οποία έχει και γενέθλια και ονομαστική γιορτή σήμερα, 2-1. Η Σοφία έχει γενέθλια, η Γιάννα και άλλη Μαρίνα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή και σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Ναι, Δεσποινούλα μου, το ξέρω αυτό, το ξέρω. Λοιπόν, για να τσεκάρω. Ναι, πολύ περισσότερη ζέστη από αυτό που δείχνει, μου λέει Μάρο, το θερμόμετρο. Δηλαδή το 35 δεν είναι 35, εδώ νιώθεις ότι βράζεις. Κάνα 39, 40, κάπου εκεί.

0: ομιλία σου.
1: Να πω επίσης ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Να το πω και αυτό, γιατί όχι.
2: Σε φίλεις.
1: Να σας πω ότι ο ήλιος ανέτειλε, δόξα τω Θεώ, στις 6 και 16 πρώτα λεπτά και θα δύσει πρώτα ο Θεός στις 20 και 46 η σελήνη τριών και κάτι ημερών. Για τον καιρό σας τα είπα, δεν θα περιγράψω άλλο. Προετοιμαστείτε για ζέστη, για πολύ ζέστη. Εννοείται, Μάρο μου, εννοείται.

Λοιπόν, στα 15 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, ξέρετε το κόλπο, ξέρετε πού να μου στέλνετε μηνύματα και πώς να επικοινωνούμε, να ξέρετε τα διαβάζω τα μηνύματά σας. Προσπαθώ να απαντήσω σε κάποια από αυτά, δεν τα προλαβαίνω όλα, αλλά εσείς δεν με παρεξηγείτε, έλα τώρα γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Όπα, πολύ αγριεμένος μας μπήκε ο Μιχάλης. Σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Μια πολύ γρήγορη ματιά στην ειδησιογραφία της ημέρας. Ο Πεκεπέ, Οδύσσια και Νόλαν, Μάρο Κοντού, το τελευταίο αντίο σήμερα στην σπουδαία κυρία της, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της τηλεόρασης. Και ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, ο Νικήτας Κακλαμάνης, φίλος της, εκπλήρωσε την τελευταία της επιθυμία στο στέκι τους. Ντόναλντ Τραμπ μπροστά μου, διάγγελμα, παιδιά, εκλογική πειρατεία από την Κίνα προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές του 2020. Είπε ότι το σύστημα των εκλογών, όπως είναι σήμερα, έχει πολλά αδύναμα σημεία τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι αντίπαλοι των ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα η Ρωσία.

Παιδιά, μπορεί να σας είπα ότι σήμερα θα έχουμε 32-31 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Άξο, αλλά να ξέρετε ότι σε κάποιες περιοχές της χώρας βλέπε στερεά Ελλάδα, το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου και σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας θα βρέξει κιόλας. Βροχή με ζέστη, με

Θα σας πω σε λίγο, μετά το τέλος πάντων το σαν σήμερα, μετά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να το θυμηθώ μόνο, θυμίστε μου κι εσείς, πόσα χρόνια έτσι για να σας φτιάξω τη διάθεση, βρε παιδί μου, τι Παρασκευή είναι σήμερα. Πόσα χρόνια χρειάζεται κάποιος να κάνει αποταμίευση για να αγοράσει διαμέρισμα. Πόσα χρόνια πρέπει να βάζεις τον κουμπαρά, ρε παιδί μου, στον κουμπαρά, έτσι, αγοράσει σπίτι με τον κουμπαρά. Ακούς, Δέσποινα, θα αγοράσω σπίτι. Πόσα χρόνια πρέπει να βάζεις χρήματα στην άκρη να κάνεις αποταμίευση, αν μπορείς να κάνεις αποταμίευση, έτσι, για να αγοράσεις ένα σπίτι. Οι τιμές των ακινήτων, καταλαβαίνετε, τι καταλαβαίνετε, ξέρετε, βλέπετε, ακούτε, διαβάζετε, έχετε κάνει και την έρευνά σας εσείς που θέλετε, τέλος πάντων, να βάλετε ένα κεραμίδι, βρε αδερφέ, στο κεφάλι σας. Τι μας λέγανε παλιά, βάλε ένα κεραμίδι στο κεφάλι σου, και όσοι βάλαμε, μας ήρθαν 15 μετά κεραμίδια. Ναι, τέλος πάντων, πόσα χρόνια πρέπει να αποταμιεύετε για να αγοράσετε το δικό σας σπίτι, να έχετε το δικό σας ακίνητο, την περιουσία σας, βρε αδερφέ. Εν τω μεταξύ, στο εξωτερικό αυτό δεν το έχουνε. Όχι, δεν είναι της ιδιοκτησίας. Ξέρεις, το δικό μου, αυτό είναι δικό μου, το σπίτι μου, το αυτοκίνητό μου. Δεν τα έχουν αυτά στο εξωτερικό. Όχι, σου λέει χίλιες φορές να αλλάζω σπίτι. Βέβαια, είναι και οι συνθήκες διαφορετικές εκεί. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, 18 λεπτά, 19 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πολύ μιλάς, τουρνάρα. Πολύ μιλάς. Πού είσαι, νονά, πού είσαι.

καφεδάκι φτιάξατε ή για κάποιους τυχερούς καφεδάκι σας έχουν φτιάξει? Όσοι είστε στο δρόμο εδώ στην Άξο, κάντε μια στάση στο φούρνο Λαγογιάννη, παρακαλώ πολύ. Απέναντι από το νοσοκομείο μας ή στις Τρίποδες ή στην Πλάκα. Πάτε ένα ωραιότατο δροσερό. Μα κάποιοι πίνουν και ζεστό καφεδάκι, εντάξει, γούστα είναι αυτά. Ένα καφεδάκι λοιπόν, ό,τι εσείς θέλετε, να ανοίξουν τα ματάκια σας. Πάρτε να φάτε και κάτι, γιατί χρειαζόμαστε ενέργεια πρωινό. Λένε οι ειδικοί ότι πρέπει να τρως, λέει, καλό πρωινό. Καλό, όχι να σκάσεις, αλλά να τρως καλό πρωινό. Έτσι να πάρεις δύναμη, ρε παιδί μου, να έχεις μια μέρα μπροστά σου, έτσι να τη διαχειριστείς όπως πρέπει. Τι θες, θες γλυκό, θες αλμυρό, τι θες. Θα τα βρεις τα πάντα όλα στο φούρνο Λαγογιάννη. Και είναι και ευκαιρία, αφού θα περάσεις, να πάρεις και το ψωμάκι σου για το μεσημέρι. Για το τραπέζι σου το μεσημεριανό. Να πάρεις τα παξιμαδάκια σου. Να πάρεις το ψωμί για τόστ, γιατί θες να κάνεις, ρε παιδί μου, είσαι στο σπίτι κάποια στιγμή και έχεις μια λιγούρα, να μην φτιάξεις ένα τόστ, βεβαίως. Ψωμάκι, πού θα βρεις? Στο φούρνο Λαγογιάννη. Θες να πιεις έναν καφέ το απόγευμα και θες κουλουράκια. Τα πάντα όλα θα τα βρεις στο φούρνο Λαγογιάννη. Όλες οι γεύσεις όμως, εκείνα τα λαβιού όμως, εμένα με πεθαίνουν, έτσι. Μ' αρέσουν τόσο πολύ, τρελαίνομαι.

Λοιπόν, να σας το πω από τώρα, για να μην μου γκρινιάζετε μετά ότι δεν το είπα. Τη Δευτέρα, παιδιά, δεν θα έχουμε εκπομπή. Διότι θα είμαι όξο, θα είμαι αλλού, θα είμαι εκτός νάξου. Τη Δευτέρα, την Τρίτη θα τα ξαναπούμε. Επιτέλους Παρασκευούλα, μου λέει και η Δημητρούλα. Α, δεν σου είπα. Όχι, θα σου πω σε λίγο. Λοιπόν, στα 21 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας και ναι, είναι 22 λεπτά και ναι, είναι Παρασκευούλα, επιτέλους Παρασκευούλα, έχει 17 ο μήνας. Οι λογιστές περιμένουν, μετράνε αντίστροφα και βάζουν χαρακές γραμμές στους στίχους σαν τους φυλακισμένους μέχρι τις 24 του μήνα που είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Είναι τώρα στο... έχουν φάει το γάιδαρο, έχει μείνει ουρά, αλλά είναι και δύσκολη αυτή η ουρά, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε, ραντάρ, έχουμε και τα ρεπορτάζ μας. Τι να κάνουμε. Έχουμε ρεπορτάζ. Εκτός νάξου, ρεπορτάζ. Ναι, μάλιστα. Περιτώ να σου πω ότι η Δημητρούλα είναι, μιλάμε, έχει φουντώσει, καταπράσινη. Η Δημητρούλα είναι μια γαρδένια. Πάει το μυαλό σας. Είναι μια γλαστρούλα, μια γαρδένια. Έχει γίνει καταπράσινη, την προσέχω σαν τα μάτια μου. Λοιπόν, αυτά τα σπουδαία προς το παρόν. Βεβαίως θα πάμε τώρα σε λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε και στο σήμερα, θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, εξυπακούεται, και θα δούμε και τα θέματα της επικαιρότητας λίγο αναλυτικά. Θα μιλήσουμε και για τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου χθες. Ναι, βέβαια. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ήταν το θέμα το οποίο... πρωταγωνίστησε, αναμενόμενο, το περιμέναμε όλοι μας. Πέρασε το θέμα, έτσι, για τη λύση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και την διαδικασία δημιουργίας γραφείου, δηλαδή να λειτουργεί κάτω από το Δήμο πλέον, λόγω της υποστελέχωσης. Σας θα λέω τώρα γενικά, έτσι, πολύ επιγραμματικά. Αλλά στη συνέχεια θα τα δούμε και πιο αναλυτικά αυτά. Το τι υπόθηκε δηλαδή και από τη Δημοτική Αρχή και από την Αντιπολίτευση. Αντίθετη η Αντιπολίτευση με όλο αυτό. Εγκληματικό είπαν να λυθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

Αυτά τα ωραία από τον Στέλιο και το Σάκη από το παρελθόν. Στέλιος Ρόκος, Σάκης Ρουβάς, όσο έχω εσένα. Αυτό το τραγούδι πρέπει να μετράει πόσα χρόνια, ρε παιδιά. Κάπου το, κοντά στο 2000 νομίζω πρώτο κυκλοφόρησε. Και είχε κάνει θράψη και συνεχίζει να κάνει θράψη, βεβαίως. Είμαστε ήδη στα 3 λεπτά πριν από το και μισή, δηλαδή πριν από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας πάω σε αυτό με Πένι Μπαλτατζή. Αυτό το κορίτσι που το είδαμε πριν από 2 ή 3 χρόνια ήταν εδώ στην Άξο και συγκεκριμένα στο Αθλοθέατρο. Πάνω στο τι ωραίος χώρος το Αθλοθέατρο. Τι ωραίος χώρος. Πανέμορφος χώρος. Θα μου πεις, δεν είναι το Φιλότι πανέμορφο? Πανέμορφο το Φιλότι.

μου στέλνει ναι, φωτιές και στο, εκεί στο Οντάριο, ε. Καίγεται και η Μινεσότα. Παντού φωτιές, παιδιά, παντού. Αυτές τις φωτογραφίες τις βλέπω όχι στο διαδίκτυο, αλλά μου τις στέλνει φίλη μου. Ο ήλιος είναι ίσα που φαίνεται μια πορτοκαλί κουκίδα στον ουρανό από τον καπνό. Άσχημο, πολύ άσχημο. Γι' αυτό λέω, έχουμε καταστρέψει.

0: καλά μας τα λέει η Πέννη Μπαλτατζή. Ξαναλέω, μ' άρεσε πάρα πολύ σε εκείνη την εκδήλωση που είχε γίνει πριν από νομίζω 3 χρόνια ή 2 ή 3 χρόνια. Μπορεί και 2. Στο Φιλότη, στο Αθλοθέατρο του Φιλωτιού, σε έναν πραγματικά υπέροχο χώρο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ εσείς.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: και δουλειά.
1: Και τρέξιμο και λογαριασμοί και δουλειά και τα πάντα όλα. Γι' αυτό να βρίσκουμε χρόνο, να βρίσκουμε χρόνο όταν μπορούμε για μικρές αποδράσεις, για να κάνουμε πράγματα που ευχαριστούν εμάς. Μικρά πραγματάκια, μικρά, δεν χρειάζεται να είναι μεγάλα, τέλος πάντων. Θα πας να κλείσεις κανένα ξενοδοχείο, super wow που λέει ο λόγος, σε εξωτικούς προορισμούς. Είμαστε τυχεροί γιατί κοντά μας έχουμε τις μικρές Κυκλάδες και την Αμοργό απέναντί μας, και την Πάρο εδώ παραπέρα και τη Σίκινο λίγο παρακάτω και την Σαντορίνη και τη Φολέγανδρο και την Τζιά και την Άνδρο και τη Μήλο και τη Σύφνο και τη Σύρο την πρωτεύουσα την ερχόντισα. Πόσο πολύ χάρηκα που μιλήσαμε χθες με τον φίλο, αγαπημένος φίλο, στον Μπάμπη το Κουλούρα, για αυτό το εκπληκτικό, ακόμα ένα εκπληκτικό δημιούργημά του, για το τραγούδι για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Πόσο πολύ αγαπά την πόλη του, πόσο πολύ αγαπά το νησί του αυτός ο άνθρωπος, πόσα πράγματα έχει κάνει και πόσα ακόμα έχει να κάνει. Να είναι καλά, να είσαι καλά Μπάμπη μου. Λοιπόν, 36 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, έλα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω παρακαλώ πολύ, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Τρέχω, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ, μη μου αγχώνεστε. Ορίστε. Το 1717 ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος της Μεγάλης Βρετανίας πραγματοποιεί δεξίωση εν πλώ στον ποταμό Τάμεση, όπου 50 μουσικοί παίζουν για πρώτη φορά τη μουσική των νερών του Φρίντριχ Χάιντελ. Οι κάτοικοι της Ικαρίας εκδιώκουν τις μικρές τουρκικές φρουρές και ανακηρύσουν την ελευθέρα πόλη Ικαρίας. Ικαρία. Αυτό συνέβη το 1912 σαν σήμερα, ενώ το 1917 ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πέμπτος του Ηνωμένου Βασιλείου εκδίδει διάταγμα σύμφωνα με το οποίο οι άρενες απόγονοι της βρετανικής βασιλικής οικογένειας θα φέρουν το επώνυμο Ουίνσδορ. Ο τσάρος ο δεύτερος ο Νικόλαος της Ρωσίας, η οικογένειά του και οι υπηρέτες του εκτελούνται από την τσεκά των Μπολσεβίκων στη Ρωσία. Σαν σήμερα στην Νορμανδία, ο στρατάρχης Έρβιν Ρόμελ, επιστρέφοντας στην έδρα του, βομβαρδίζεται από συμμαχικό αεροσκάφος. Αυτό έγινε το 1944. Ενώ το 1945 οι τρεις κύριοι ηγέτες των συμμαχικών δυνάμεων, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Χάρι Τρούμαν και ο Ιωσήφ Στάλιν, συναντώνται στη γερμανική πόλη Πότσνταμ για να αποφασίσουν για το μέλλον της ηττημένης Γερμανίας. Ο Walt Disney εγκαινιάζει και ανοίγει την Disneyland στην Καλιφόρνια. Το Ανατολικό Τιμόρ προσαρτάται και γίνεται 27η επαρχία της Ινδονησίας σαν σήμερα το 1976. Ο Walt Disney, αυτό που σας είπα πριν, το 1955. Και τέλος το 1976 τελετή έναρξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μόντρεαλ μποϊκοτάρεται από 25 αφρικανικές ομάδες λόγω της συμμετοχής της Νέας Ζηλανδίας. Σε αντίθεση με τις αποφάσεις άλλων διεθνών αθλητικών οργανώσεων, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε αρνηθεί να αποκλείσει τη Νέα Ζηλανδία λόγω της συμμετοχής της σε αθλητικά γεγονότα στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια του Apartheid. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Ορίστε, γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Έτρεξα. Να τα πω γρήγορα, να τελειώνω, να ξεμπερδεύω. Νάτικη φίλη μου από τη Μελβούρνη. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα κυρία Ρούλα. Καλησπέρα λέμε εκεί. Είναι βράδυ, απόγευμα.

Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, γιατί εμείς στην καρδιά μας έχουμε πάντα καλοκαίρι. Και το χειμώνα καλοκαίρι έχουμε στην καρδιά μας. Έρχεται ο χειμώνας και περιμένουμε το καλοκαίρι, με το καλημέρα δηλαδή, με το φθινόπωρο. Εγώ το καλοκαίρι περιμένω ξανά. Είμαι παιδί του καλοκαιριού, σας τα έχω πει αυτά. Κοίτα να δεις τώρα, γεννήθηκα Δεκέμβρη μήνα στην καρδιά του χειμώνα, αλλά είμαι παιδί του καλοκαιριού. Κυρία Ρούλα. Έλα να δούμε τώρα ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, για να την κλείσουμε αυτή την ενότητα πια και να πάμε στην επόμενη που δεν είναι άλλη από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να διαβάσουμε και κανένα πρωτοσέλιδο, βρε παιδί μου, μα να μην ξέρουμε τι γίνεται. Μα δεν γίνεται.

Καλά τα λέει εδώ ο Νίκος ο Καρβέλας. Αυτό το τραγούδι τα είπε πάρα πολύ καλά. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Όποιος μπορεί να κάνει, μια χαρά είναι. Άμε. Εμείς μπορούμε. Μπορούμε γιατί είμαστε σε νησί, παιδιά. Μια παραλία θα τη βρεις κοντά. Μια, εδώ στην Άξο και όλα στη Μία, πολλές παραλίες θα βρεις. Και τι παραλίες. Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Να ξεκινήσω από το 1906. Γεννήθηκε ο Θεμιστοκλής Τσάτσος, Έλληνας πολιτικός, συνταγματολόγος και πολιτικός. Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Η Μαρίνα Καρέλα γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940. Ελληνίδα ζωγράφος, γλύπτρια, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Η Μίνα Δαμάκη γεννήθηκε το 44 σαν σήμερα, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός. Ο Λάκης Νικολάου, Έλληνας ποδοσφαιριστής το 1949, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν αρχικά ως επιθετικός και στη συνέχεια καθιερώθηκε ως κεντρικός αμυντικός. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Άγγελα Μέρκελ, Γερμανίδα πολιτικός, η οποία διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας, το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, από τις 22 Νοεμβρίου 2005 μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου του 2021. Το 54 γεννήθηκε η Μέρκελ, παιδιά. Άγγελα Δωροθέα Κάσνερ Μέρκελ. Αυτό είναι όλο πλήρες το όνομά της, ε. Έλληνας ποιητής και μεταφραστής ο Γιώργος Μπλάνας, βραβευμένος Έλληνας ποιητής και μεταφραστής το 1959. Ο Παναγιώτης Φωτίου, Έλληνας αθλητής του Στίβου, του Παναθηναϊκού. Γεννήθηκε το 1964. Έλληνας ποδοσφαιριστής επίσης, ο Σωτήρης Λεοντίου, πρώην ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν ως μέσος και αριστερός μπακ. Γεννήθηκε το 1984 και τέλος αν σήμερα γεννήθηκε η Summer B. Seal, Αμερικανίδα ηθοποιός, το 1988.

0: Και Δωροθέα και Μέρκελ, ναι.
1: Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που χάνω.
0: Α, η κυρία Ρούλα, ε! Η κυρία Ρούλα, πανέμορφη, πανέμορφη.

τι βλέπουν τα ματάκια μου. Ο Δήμαρχος Αμοργού, ο κύριος Καραϊσκός και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μας προσκαλούν την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, τούτη δά την Κυριακή, στις 12.30 στην τελετή εγγενείων του έργου Μονάδες Αφαλάτωσης Καταπόλων. Τα εγγένεια θα τελέσει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Α, τι λέτε, ε? Ενδιαφέρουσα είδηση πληροφορία αυτή. Έρε τα ρεπορτάζ, έρε τα ρεπορτάζ. Πάνε και έρχονται. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 46 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε περίπου ένα τέταρτο στη διάθεσή μας. Πάμε να κλείσουμε λίγο αυτήν την ενότητα την οποία ξεκινήσαμε πριν από λίγο, παιδιά. Να ξεμπερδεύουμε με αυτά. Να σας πω λίγο ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Γρήγορα, γρήγορα όμως, πολύ γρήγορα θα δείτε. Yeah. Έλληνας πολιτικός Κωνσταντίνος Λομβάρδος το 1888. Wow, oh, oh. Εμίλιος Ριάδης, Έλληνας συνθέτης, 1935. Αθανάσιος Αυγερινός, Έλληνας πολιτικός, 1980. Έλληνας ηθοποιός και τραγουδιστής, ο Γιώργος Μούτσιος, έφυγε το 2012 σαν σήμερα. Η Φιλιό Πυργάκη, η Ελληνίδα τραγουδίστρια του παραδοσιακού τραγουδιού, το 2021.

Παντελή μου, Παντελή μου, Παντελή μου. Δεν σου είπα καλημέρα. Τώρα, τώρα. Καλημέρα στο Παντελή. Στο φίλο μου τον Παντελή από τη Σαντορίνη. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την παρέα του. Στον αδερφό σου, Παντελή. Και στο θείο σου εκεί στον Αμπελώνα. Και στο Λευτέρη. Και στο Μάρκο. Και στον Αντώνη. Και στους δύο Γιάννηδες, τον Ψηλό και τον Κοντό. Και φυσικά σε ένα Παντελή με τις υπέροχες φωτογραφίες. Τι ωραίες φωτογραφίες και σήμερα. Άρε, Παντελή. Εσύ θα μπορούσες να είσαι φωτογράφος.

στα λιμάνια της νιώτης όλο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαν λαβαρά ανεμίζες.

Λοιπόν, που λέτε, στα 9 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, εδώ μιλούσα στο τηλέφωνο, γίνεται ένας καλός χαμός. Έχω την κυρία Ρούλα εκεί στη Μελβούρνη, η οποία περιμένει να ακούσει δύο τραγούδια. Δύο τραγούδια. Χατήρι, εγώ δεν θα τις χαλάσω. Θα τα βάλουμε και τα δύο τραγούδια, κυρία Ρούλα μου. Και τα δύο τραγούδια πριν πάτε για φαγητό, γιατί ξέρω ότι ετοιμάζεστε, γιατί είναι βράδυ τώρα, τα έχουμε πει αυτά, έτσι. Είναι ώρα βραδινού φαγητού. Άμε, πριν πάτε λοιπόν, πριν βγείτε για τη βολτούλα σας, σας έχω εγώ και τα δύο τραγούδια σας. Ο φίλος μου ο Παντελής, όπως κάθε μέρα στις αμπελιές του, έτσι στα όμορφα τα μέρη της Σαντορίνης εκεί κάτω, με τις φωτογραφίες, τις εκπληκτικές που στέλνει. Με τα αεροπλάνα. Είναι ο Παντελής τώρα τελευταία, είναι, ψάχνει τα αεροπλάνα και είναι πολλές οι πτήσεις στη Σαντορίνη, οπότε τις στιγμές του για το κλικ τις έχει. Μπράβο. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Αμοργό, σε όλους τους φίλους μας, και στη Σύρο, στην αρχόντισσα, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων.

έλεγα μάλλον, έλεγα τώρα δεν λέω πια, να διαβάσω κανένα πρωτοσέλιδο τώρα. Αλλά δεν το βλέπω, γιατί θέλω να κάνω το χατήρι της κυρίας Ρουλάς, η οποία ετοιμάζεται να κάνει την έξοδό της. Ε? Οπότε θα τη στείλω το ένα από τα δύο τραγούδια που ζήτησε, γιατί εγώ ξαναλέω χατήρια δεν μπορώ να χαλάσω. Όχι εύκολα τουλάχιστον, όταν κάτι περνάει από το χέρι μου. Εδώ είμαι κυρία Ρουλά μου, εδώ είμαι. Αυτό θέλει να ακούσει, το ένα από τα δύο είναι αυτό εδώ.

Το έχουν ρίξει στο χορό οι Αυστραλοί. Καλώς στην Ονά μου, καλώς στην Καπετάνισσα. Σας έλεγα μόλις ξεκινήσαμε την εκπομπή για τις τιμές των ακινήτων που έχουν πάει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ψηλά. Και όλο αυτό τι συνεπάγεται τα γνωστά. Το όνειρο για την απόκτηση στέγης μοιάζει να απομακρύνεται για τα μικρομεσαία εισοδήματα. Καθώς πέρα από τα όλο ένα και μεγαλύτερα ποσά δανεισμού, τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται και λειτουργούν ως προκαταβολή, διότι άμα δεν έχεις λεφτά, προκαταβολή δεν έχεις πρόσωπο. Πώς θα πας να πάρεις δάνειο, πώς, ε? Προϋποθέτει λοιπόν όλο αυτό αποταμίευση πολλών.

0: Λοιπόν, τα στοιχεία των μεσητικών γραφείων και της Τράπεζας της Ελλάδας συγκλίνουν ότι η άνοδος των τιμών συνεχίζεται, αν και με επιβραδυνόμενους ρυθμούς. Ακόμα και έτσι όμως δεν είναι ευκαταφρόνητη η περαιτέρω αύξηση κατά 5,99% παρακαλώ της μέσης ζητούμενης τιμής πανελλαδικά. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία για τον Ιούνιο, οι τιμές σε όλη την Ελλάδα κυμαίνονται πλέον από 1.455 ευρώ ανά τετραγωνικό και 3.368 ευρώ επίσης ανά τετραγωνικό, και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μιλάμε για συσσωρευτική αύξηση σχεδόν 47% από το 2018 μέχρι και σήμερα.
1: Φουτιά έκανα με μια ανάσα σαν το δίτη, στη Σαντορίνη δεν τους καίει πια το ηφαίστειο.
0: Λοιπόν, στις Κυκλάδες η μέση τιμή 4.553 ευρώ ανά τετραγωνικό δείχνει να αγγίζει τα όρια της, η αίτηση αύξηση είναι στο 3,8% και η συσσωρευτική αύξηση εξαετίας στο 55%. Η μέση τιμή στην Αττική φτάνει στις 4.179 ευρώ ανά τετραγωνικό στα νότια προάστια, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια η κατάσταση έχει ξεφύγει. Για παράδειγμα, στα Πετράλωνα η μέση τιμή αγγίζει λίγο τις 2.900 ευρώ ανά τετραγωνικό. Στα Σεπόλια τις 2.200 ευρώ. Στον Κολωνό έχει σπάσει το φράγμα των 2.000. Και αν πάμε και στις πιο εξεζητημένες επιλογές όπως ο Λυκαβητός, η μέση τιμή ξεπερνά τις 5.400 ευρώ το τετραγωνικό. Δυτικά προάστια τώρα, μόνο στην Αγία Βαρβάρα, στο Μενίδη, στη Νέα Χαλκιδόνα και οριακά στους Αγίους Αναργύρους η μέση ζητούμενη τιμή κινείται κάτω από τις 2.000 ευρώ. Έχω ένα πίνακα εδώ μπροστά μου και τι χρειάζεται? Χρειάζεται μια ζωή αποταμίευση για να αγοράσεις ένα σπίτι για τα γεράματα, βρε αδερφέ.
1: Με μια βαρκούλα και ένα γράμμα.
0: Δηλαδή πρέπει μια ζωή να μαζεύεις λεφτά, να τα βάζεις στην άκρη για να αγοράσεις ένα κεραμίδι να το βάλεις πάνω από το κεφαλάκι σου. Οι τράπεζες χρηματοδοτούν μεγαλύτερο μέρος της αξίας των ακινήτων διότι λεφτά δεν υπάρχουν. Η τράπεζα ξέρετε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται επουδενή να χάσει.
1: Και κουβαλάω την ευτυχία σε μια βαλίτσα.
0: Και κάπως έτσι, παιδιά. Ναι, Ειρήνο Παρασκευούλα μου, προς το τέλος, βεβαίως, βεβαίως. Έχω παραγγελίες, παιδιά, μόνο μην τις ξεχάσω. Άμα τις ξεχάσω, δεν μου κρατήσετε κακία, ε. Είπαμε, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Μην μου κρατάτε κακία, παιδιά. Είμαστε ήδη στα 58 λεπτά. Όπα, 59 λεπτά πριν από το ακριβώς. Όχι, 59 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ένα λεπτό για το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σε αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα θα σας πάω ευθύς αμέσως. Θα γυρίσω για να σας πω λίγο πολύ επιγραμματικά τα σημαντικότερα, έτσι, τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Καλά, δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερως με πολιτική σήμερα, όμως θα ασχοληθούμε με τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου χθες. Είχαμε τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και την συζήτηση που έγινε για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου. Ωραία, λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: έρχονται οι παραγγελίες η μία μετά την άλλη και να δω τι θα πρωτοπρολάβω. Να δω τι θα πρωτοπρολάβω. Δεν θα μου κρατήσετε κακή αν ξεχάσω πράγματα, έτσι. Γιατί, ξαναλέω, τα δεδομένα είναι πολλά. Παντελή μου, είναι πολλά τα δεδομένα. Ένας χαμός γίνεται εδώ. Πού να σας προλάβω όλους. Προσπαθώ. Να τα καταφέρω, πού θα πάει. Λοιπόν, αφήνω τα ακίνητα στην άκρη, αφήνω στην άκρη κυβερνητικά, πολιτικά, όπε και πέ και δεν συμμαζεύεται. Αφήνω στην άκρη τα του καύσωνα, γιατί τα είπαμε, είναι πρώτον πυλώνο καύσωνας και κάποιες περιοχές, όπως είπαμε, θα ψηθούν. Σήμερα θα χτυπήσει και 38 η θερμοκρασία.
6: Που δεν του στάθηκε αγκαλιά, ούτε κρυψώνα.
0: Α, για κάτσε να δω λίγο. Να, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα μας αφορά όλους. Οι αργίες από εδώ και πέρα. Οι υπόλοιπες αργίες του έτους. Για να τσεκάρω λίγο. Λοιπόν, η επόμενη αργία, μέρα που δεν δουλεύουμε, είναι ο 15 Αύγουστος βεβαίως. Η επόμενη του 15 Αύγουστου είναι 28 Οκτωβρίου, η επέτειος του όχι. Τετάρτη πέφτει. Και αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, παιδιά, αυτά είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Μέχρι το τέλος του έτους πάμε 15 Αύγουστο. Κάτσε λίγο, 15 Αύγουστο είναι... Α, είναι... Όχι, είναι Σάββατο. Σάββατο. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και μετά Χριστούγεννα. Για να δω λίγο, να θυμηθώ. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, που πολύ καιρός πέφτει μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, 25 Δεκεμβρίου είναι η μέρα Παρασκευή, καλό, δεν είναι κακό, όπως επίσης και η Πρωτοχρονιά, ότι μέρα πέφτουν τα Χριστούγεννα, πέφτει και η Πρωτοχρονιά. Να μην σας τα πω και αυτά, να κάνετε τον προγραμματισμό σας. Υπάρχει μεγάλο κενό ανάμεσα στις αργίες από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος του χρόνου, μεγάλο κενό, μεγάλο.

Λοιπόν, για να δούμε, τι έγινε χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η συζήτηση αυτή, τέλος πάντων, για το λιμενικό ταμείο. Η πρόταση από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από την Δημοτική Αρχή, να λυθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, να καταργηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, το Λιμενικό Ταμείο, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου. Η πρόταση ήταν η κατάργηση, λοιπόν, ως αυτοτελούς νομικού προσώπου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Δήμο. Και όλο αυτό προκάλεσε, φυσικά, όπως περιμέναμε κιόλας, έντονη πολιτική αντιπαράθεση, καθώς η αντιπολίτευση, και το ξέραμε εδώ και καιρό, έχει διαφορετική άποψη για αυτό το θέμα. Λοιπόν, έγινε η συζήτηση του θέματος. Ο κύριος Χατζιανδρέου έκανε λόγο για πολιτική επιπολαιότητα και εγκληματική ενέργεια και προειδοποίησε για τις συνέπειες στα λιμάνια των 5 νησιών, γιατί δεν είναι μόνο η Νάξος, έτσι είναι και οι μικρές Κυκλάδες. Από την πλευρά της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο κύριος Κορές υποστήριξε ότι η πρόταση δεν λύνει την ουσία του προβλήματος, απλώς μεταφέρει τη φωτιά από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό για χρόνια: μπορεί το λιμενικό ταμείο να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, ή η ενσωμάτωση τελικά στο Δήμο αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική λύση? Ο Δήμαρχος πάντως Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο κ. Λιανός, υπογράμμισε ότι το ζήτημα της λειτουργίας του λιμενικού ταμείου έχει απασχολήσει τη Δημοτική Αρχή και την τοπική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι κάτι που μας απασχολεί τελευταία. Είναι υπέρ της αυτοδιοικητικής αυτονομίας. Πιστεύω στο αυτοδιοίκητο, είπε ο κύριος Λιανός. Έφερε ως παράδειγμα το νομικό πρόσωπο πολιτισμού, τον ΟΠΑΠΑ, τις σχολικές επιτροπές και τις κοινωνικές δομές. Όπως υποστήριξε μάλιστα, η Δημοτική Αρχή είχε από παλαιότερα επισημάνει τον παραλογισμό της ύπαρξης δομών που διαχειρίζονταν δημόσιο χρήμα χωρίς να εντάσσονται απευθείας στο Δήμο. Είδατε, είπε, τι έγινε με το νομικό πρόσωπο του πολιτισμού, τις σχολικές επιτροπές και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Είδατε ότι ο νομοθέτης μας ακολούθησε και έκανε λόγο για ένα θεσμικό παραλογισμό που έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Το βασικό επιχείρημα τώρα για αυτήν την απόφαση είναι η χρόνια υποστελέχωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ένα πρόβλημα που, σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφεται τουλάχιστον από το 2019 και φυσικά εξακολουθεί να παραμένει έντονο. Αυτή η κατάσταση δεν αφορά μόνο το Λιμενικό Ταμείο, αλλά συνολικά το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εξήγησε πως προκηρύξεις για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων, ιδιαίτερα στον κλάδο των μηχανικών, έχουν αποβεί άκαρπες. Το αποτέλεσμα, ο Δήμος να αναγκάζεται να καταφεύγει σε αναθέσεις για να καλύψει βασικές λειτουργικές και τεχνικές ανάγκες. Στάθηκε ο Δήμαρχος στην απουσία διακριτών αρμοδιοτήτων. Υποστήριξε ότι το Λιμενικό Ταμείο δεν διαθέτει ουσιαστικά αυτοτελή τεχνική υπηρεσία εξαιτίας αυτού, εξαιτίας της υποστελέχωσης. Και το κενό αυτή τη στιγμή καλύπτεται από πού? Από τις υπηρεσίες του Δήμου. Επιπλέον έκανε λόγο για το ΠΕΑΛ, τη διαδικασία του οποίου ξεκίνησε το 2017 και χρειάστηκε η συνδρομή της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, καθώς το Λιμενικό Ταμείο δεν είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί αυτόνομα στις απαιτήσεις. Δεν καταργούμε, είπε ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και το είπαμε, θέλουμε να το ενισχύσουμε. Και μάλιστα, κατά την επιχειρηματολογία της Δημοτικής Αρχής, η μεταφορά των αρμοδιοτήτων θα επιτρέψει στο αντικείμενο των λιμενικών υποδομών να υποστηριχθεί από το σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών. Μπορεί να δημιουργηθεί ειδική αντιδημαρχία λιμενικών υποδομών, είπε. Και σημείωσε ότι μέσω της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της ΚΕΔΕ, έχει ληφθεί κατά πλειοψηφία απόφαση υπέρ της κατάργησης των δημοτικών λιμενικών ταμείων, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα να αποφασίζουν σχετικά και τα δημοτικά συμβούλια. Η πρόταση δεν οδηγεί σε υποβάθμιση, το τόνισε αυτό ο κύριος Δήμαρχος, αλλά σε αναβάθμιση της διαχείρισης των λιμενικών υποδομών. Ο νομικός σύμβουλος τώρα του Δήμου, ο κύριος Καραμπίνης, παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών λιμενικών ταμείων. Αναφέρθηκε στη μεταφορά του στους Δήμους που ξεκίνησε από το 1999. Από το 2013, μάλιστα, δόθηκε στους Δήμους η δυνατότητα να εντάσσουν τις σχετικές αρμοδιότητες απευθείας στις υπηρεσίες τους. Επεσήμανε ότι αρκετοί Δήμοι της χώρας έχουν ήδη προχωρήσει στην κατάργηση των δημοτικών λιμενικών ταμείων και ανέλησε στη συνέχεια τα διοικητικά και νομικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να ολοκληρωθεί η μετάβαση και να μεταφερθούν στο Δήμο οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις, το προσωπικό και η οικονομική διαχείριση του φορέα. Η κυρία Καμπούρη επίσης πήρε το λόγο. Είπε ότι από το 2022 δεν έχουν κλείσει ισολογισμοί, γεγονός που προσθέτει ακόμα ένα σοβαρό ζήτημα στη συζήτηση για τη διοικητική και οικονομική λειτουργία του φορέα.
και ο κύριος Χατζηανδρέου από την αντιπολίτευση βεβαίως. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Χατζηανδρέου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Δημοτική Αρχή και έκανε λόγο για πολιτική επιπολαιότητα. Κατηγόρησε μάλιστα τον κύριο Λιανό ότι επιχειρεί συμψηφισμούς ανάμεσα στα, σε ανώμια νομικά πρόσωπα και ότι δεν έχει αποτιμηθεί το πραγματικό διακύβευμα για τα 5 νησιά του Δήμου, τα οποία διαθέτουν λιμάνια και εξαρτώνται άμεσα από την ακτοπλοϊκή του σύνδεση. Δεν έχουμε, είπε, αντιληφθεί το μεγάλο διακύβευμα. Υποστήριξε ότι η ενδεχόμενη κατάργηση του λιμενικού ταμείου δεν αποτελεί μία απλή διοικητική αλλαγή, αλλά μία απόφαση που μπορεί να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές και ολόκληρη την αναπτυξιακή πορεία των νησιών. Απευθύνθηκε στο Δήμαρχο και έθεσε ευθέως το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης. Επί 7 χρόνια αναφέρεται προβλήματα. Ποιος είχε την ευθύνη να τα λύσει? Εσείς, όχι εμείς. Εσείς και μόνο εσείς μπορούσατε να παρέμβετε, είπε ο κύριος Χατζηανδρέου. Η Δημοτική Αρχή κατά τον κύριο Χατζηανδρέου δεν μπορεί έπειτα από σχεδόν 8 χρόνια διοίκησης να επικαλείται τα προβλήματα ως λόγο κατάργησης του φορέα, χωρίς προηγουμένως να έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την ενίσχυσή του. Και μάλιστα τόνισε, αντί να πάμε μπροστά πηγαίνουμε 30 χρόνια πίσω και αφού είναι υποστελεχωμένος και ο Δήμος, να κλείσει και ο Δήμος. Αμφισβήτησε λοιπόν τα επιχειρήματα της υποστελέχωσης. Ρώτησε αν η Δημοτική Αρχή έχει προηγουμένως ζητήσει τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, εάν έχει επιχειρήσει να μετακινήσει ή να διαθέσει επιπλέον υπαλλήλους, εάν έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση του φορέα. Αμφισβήτησε τη δυνατότητα μιας νέας αντιδημαρχίας να επιλύσει αυτομάτως τα προβλήματα. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος και θα μπορέσει ένας αντιδήμαρχος, είπε. Και κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αφήνοντας έξω από τη συζήτηση το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα δημοτικά λιμενικά ταμεία, είπε, δεν αποτελούν συνηθισμένα δημοτικά νομικά πρόσωπα, έχουν ειδικές αρμοδιότητες και θεσμική σύνδεση με το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Συνεχίζοντας, ο κύριος Χατζηανδρέου έκανε λόγο για τα χρήματα του λιμενικού ταμείου, περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία, όπως είπε, παραμένουν αναξιοποίητα την ώρα που τα 10 λιμάνια της αρμοδιότητας του φορέα αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές αλλαγές. Είπε κάποια στιγμή: δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Δήμος θέλει να βάλει χέρι στα 12 εκατομμύρια του λιμενικού ταμείου και να κλείσει τρύπες. Αυτό λέει έξω ο κόσμος. Όλο αυτό προκάλεσε την έκρηξη του Δημάρχου, του κ. Λιανού. Ζήτησε να ανακαλέσει ο κ. Χατζηανδρέου και ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και πρέπει να κατευθυνθούν αποκλειστικά στις ανάγκες των λιμενικών υποδομών. Ρώτησε επίσης γιατί δεν συμμετέχει ο Δήμος, ο κ. Χατζηανδρέου ρώτησε, γιατί δεν συμμετέχει ο Δήμος στην Ένωση Λιμένων Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση το θέμα. Ο κ. Κορές, με συγχωρείτε, μεταφέρεται η φωτιά από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Εσπείρωσης αναγνώρισε ότι η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής φέρνει στην επιφάνεια το πραγματικό και σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης. Η εισήγηση περιγράφει σε μεγάλο βαθμό, είπε ο κ. Κορές, την πραγματικότητα, χωρίς όμως να αναλύει τις βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν το λιμενικό ταμείο στη σημερινή κατάσταση. Κανείς δεν μίλησε για τις αιτίες. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι η μεταφορά της φωτιάς από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Και ψήφισε παρόν η Λαϊκή Συσπήρωση, όχι η παράταξη του κυρίου Χατζηανδρέου, και ναι, και τελικά πέρασε το θέμα η παράταξη της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Λιανού. Πέρασε λοιπόν το θέμα, μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, να δούμε αν αυτή η απόφαση τελικά θα είναι σωστή ή αν στο μέλλον θα αποδειχτεί, θα το γράψει η ιστορία αυτό, αν στο μέλλον θα αποδειχθεί ότι κάναμε ένα τεράστιο λάθος. Μένει να το δούμε. Ξέχασα να σας πω ότι όλο αυτό πρέπει να περάσει από αποκεντρωμένη διοίκηση και ούτω καθεξής, έτσι, δηλαδή δεν έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία.

Λοιπόν, να πω, να θυμίσω μάλλον ότι τη συνεδρίαση, τη συζήτηση του θέματος μπορείτε να τη βρείτε και στο Facebook, υπάρχει εκεί στο προφίλ του Naxos Press, αλλά μπορείτε να τη βρείτε και στο YouTube του Naxos Press. Αγκαλιά να με πάρεις, δεν... Βλέπω τα σχόλια πέφτουνε βροχή εδώ για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

μένει να δούμε τη συνέχεια. Ξαναλέω ότι αυτή η απόφαση πρέπει να περάσει από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ο κ. Χατζηανδρέου έβαλε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, την άποψη του Υπουργείου Ναυτιλίας. Γιατί, κατά ψέματα, το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι το καθήλυνα αρμόδιο για όλα αυτά. Για να δούμε πώς θα πορευτούμε και στο μεσοδιάστημα, τέλος πάντων, τι μελιγενέστε, διότι οι λιμενικές ζώνες έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στην Άξο και στις μικρές Κυκλάδες. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε ήδη έτσι καθυστερήσει λόγω όλων αυτών των προβλημάτων. Βλέπε υποστελέχωση, βλέπε, δεν ξέρω. Δεν μας παίρνει νομίζω να καθυστερήσουμε άλλο, γιατί κάποια προβλήματα πραγματικά δεν μπορούν να περιμένουν. Ενδεχομένως κάποια να μπορούν, κάποια άλλα όμως που σχετίζονται με τις υποδομές και με την ασφάλεια, κυρίως με την ασφάλεια στις λιμενικές μας ζώνες, δεν μπορούν να περιμένουν, παιδιά. Λοιπόν, είμαστε στα 16 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα τα συζητήσουμε και το μεσημέρι αυτά τα πράγματα με τον Γιάννη το Βλαχάκη και με τον Νικόδημο το Λιανό. Εννοείται, θα έχουμε έτσι μια συζήτηση καλή-καλή. Αλλά επειδή κάποιος τους κούρασα τώρα με όλα αυτά και επειδή η κυρία Ρούλα περιμένει να φύγει να πάει τη βόλτα της, τη βραδινή βόλτα της, είναι στη Μελβούρνη η κυρία Ρούλα, μου ζήτησε και δεύτερο τραγούδι και είναι αυτό εδώ. Διότι η καρδιά της χτυπά. Νησιώτικα, χτυπά, ελληνικά. Κυρία Ρούλα, η Ελληνίδα, η κυρία της Μελβούρνης.

και δούλεμα εντωμεταξύ. Το ξέχασες, λέει, τα ξέχασες τα πιτσιρίκια και σε λίγο θα κοιμηθούν για βράδυ, για μεσημέρι. Κατάλαβες, τώρα έχω και το ραντέρ, με δουλεύει ψιλογαζί, κατάλαβες. Δηλαδή ζητάω βοήθεια, βοηθάτε βρε αδέρφια, βοηθάτε να μην ξεχνάω πράγματα, είναι τόσα τα δεδομένα και μου τη λένε κιόλας από πάνω. Κατάλαβες, τώρα ραντάρ, πρόσεξε καλά, ραντάρ, πρόσεξε καλά, πρόσεξε καλά.

0: Παντελή, δεν πιστεύω να μην δεν άκουσες την καλημέρα. Δεν πιστεύω, θα γίνει χαμός. Πρόσεξε καλά, Παντελή, πρόσεξε. Να τις καλές φωτογραφίες για να δω. Αεροπλάνο κι άλλο. Κυνηγάει το αεροπλάνο ο Παντελής. Να, εδώ η απογείωση. Έφυγε, έφυγε. Λοιπόν, θα επιστρέψω στα νησιώτικα σε λίγο. Ήθελα να προλάβω την κυρία Ρούλα μου πριν φύγει να πάει για το βραδινό της, τέλος πάντων. Είπαμε, είναι στη Μελβούρνη. Βραδινό θα φάει τώρα. Τι θα φάει? Και είμαστε στα 10 λεπτά πριν από το και μισή. Να θυμίσω πράγματα σημαντικά. Τι τρώμε σήμερα, να ρωτήσω μάλλον, τι τρώμε σήμερα. Παρασκευή σήμερα, τι τρώμε, για πείτε μου. Λοιπόν, έχω βάλει στο μάτι και θα τη φτιάξω γιατί είναι εύκολη. Μία μακαρονάδα, παιδιά. Είδα μία συνταγή στο διαδίκτυο, δεν ήξερα αυτή. Τι κάνεις, λέει, βάζεις ένα. Βράζεις τα μακαρόνια. Τα κάνεις al dente. Έτσι τα κάνουμε στο χωριό μου εμείς. Δεν ξέρω για εσάς. Εμείς τα κάνουμε al dente. Έχουμε μάθει και εγώ μεγάλωσα με al dente μακαρόνια.
1: Μέσα στο
0: τα βράζεις τα μακαρόνια. Κρατάς, λέει, λίγο από το. Μια μισή κούπα από το νερό των μακαρονιών, τέλος πάντων, γιατί αυτά. Ναι. Βάζεις, λέει, μέσα σε ένα τηγάνι λίγο βουτυράκι, ρίχνεις ένα σκορδάκι, το κόβεις στη μέση, το βάζεις μέσα, δηλαδή ουσιαστικά αρωματίζεις το βούτυρο. Μόλις το αρωματίσεις το βούτυρο, ρίχνεις μέσα, κάτσε να θυμηθώ τι ρίχνεις μετά. Ρίχνεις το. Ένα λεμόνι, στίβεις ένα λεμόνι. Ρίχνεις μέσα τα στραγγισμένα τα μακαρόνια. Ρίχνεις το ζωμό, τη μισή κούπα που κράτησες από τα μακαρόνια. Και μπόλικη παρμεζάνα, λέει η συνταγή. Σιγά μην βάλω παρμεζάνα, αρσενικό θα βάλω. Μην τη λυπηθείτε. Πολύ, πολύ, πολύ αρσενικό μέσα. Τα ανακατεύεις όλα μαζί, κάνουν έτσι μια ωραία σάλτσα. Τρίβεις από πάνω και λίγο ξύσμα λεμονιού και πιπέρι. Και φάτε το, λέει, αυτό μετά. Θα το κάνω εγώ σήμερα, το φάω. Πάω στο My Market, θα πάρω τα μακαρόνια. Έχω. Θα κοιτάξω στο ντουλάπι του πολέμου και αν δεν έχω, θα πάω στο My Market. Λεμόνια έχω, ναι.
1: Και σχετικό το.
0: Ναι, διότι είχα πάρει από το My Market, από το μανάβικο του My Market. Βουτυράκι έχω, ναι, ναι. Πιπεράκι έχω, εντάξει. Τι άλλο είπα ότι θέλω, αυτά. Αλάτι, πιπέρι. Εντάξει, αυτά. Αυτά είδε. Εύκολη, παιδί μου, συνταγή. Εύκολη. Φτιάξτε την κι εσείς. Δεν τη φτιάχνει κανένας άλλος πρώτα. Θα τη φτιάξω εγώ μετά. Να πάω εγώ σήμερα στο Φραγκόσικο να φάω, το μεσημέρι, να φάω αυτά τα ωραία, τις κροκέτες μουσακά, να φάω εκείνο το ωραίο το κοτόπουλο με μια ωραία, ρε παιδιά, από πάνω σάλτσα. Δηλαδή, άλλο πράγμα, εκείνες οι πατάτες, εκείνες οι τηγανιτές οι πατάτες. Τι θυμήθηκα τώρα. Με εκείνο το ψωμάκι με τη μελιτζάνα από πάνω. Φραγκόσικο. Και να δοκιμάσετε και το κρυθαρότο με το παντζάρι. Μιλάμε για άλλη, έτσι, απογειωμένη γεύση, έτσι, δεν το συζητώ. Απογείωση. Σαν το αεροπλάνο του Παντελή. Φραγκόσικο στο Φιλότι. Ξαναλέω, τρία παιδιά, τρεις φίλοι δημιούργησαν αυτή την εκπληκτική κατάσταση και πιστέψτε με, οι τιμές είναι καταπληκτικές. Θα πάθετε πλάκα. Φανταστείτε δηλαδή, επειδή έχουν κάνει αυτές τις τσαχπινιές και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είναι υπέροχα, ότι θα τα χρυσοπληρώσετε. Όχι, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Ακούστε με που σας λέω. Η Πανομερίτησα με ρωτάνε τι έφτιαξε χθες. Πανομερίτησα, τι έφτιαξες χθες? Άμα σου πω ότι δεν θα έφτιαξε τίποτα, είμαι σίγουρη. Πριν μου απαντήσει, σας λέω ότι δεν έφτιαξε τίποτα. Πανομερίτησα γυρνάει στη Σαντορίνη τώρα. Να κάνω και το χατήρι της φίλης μου της Πινελόπης τώρα.

μπορεί να τηγάνει σε δύο πατάτες, όντως, να ρίξει και κανένα αυγό μέσα. Δεν έχουν πτηνοτροφική νάκρο, δεν έχουν, δεν φτάνουν εκεί τα αυγά. Το πολύ πολύ να τη στείλω εγώ να δει τι σημαίνει αυγό. Πτηνοτροφική νάκρο.

0: κορδομακάρονα ο Λευτέρης. Τα σκορδομακάρονα γίνονται με χοντρό μακαρονάκι, όχι με το λεπτό, όχι με σπαγκέτι, ούτε με αυτά του παστίτσιου, τα ενδιάμεσα. Νούμερο, τι είναι αυτό τώρα, τρία είναι, τρία, πέντε, ξέρω εγώ. Για πες Πανομερίτσα με τι νούμερο τα φτιάχνουμε τα σκορδομακάρονα.
1: Φύσηξε καλέ μου αγέρα, το κακό να κάνεις πέρα.
0: Οι κοτούλες της Νάξου είναι τσαχπίνες. Όπα, μου στείλε φωτογραφία, για κάτσε να δω με το παστίτσιο για να τσεκάρω. Έχει αρπάξει λίγο από πάνω, εδώ που τα λέμε. Είναι λίγο αρπαγμένο, είναι λίγο, ναι. Έχει κάτι μπαλώματα. Καμένα. Εν τω μεταξύ μου στείλε το μισό ταψί, το άλλο μισό λείπει, εννοείται. Του έδωσε και κατάλαβε ο καπετάνιος, Μόλις με είπε και τσούχτρα, εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο.

έχει αρπάξει, σου λέω λίγο. Έλα, έλα τώρα. Δεν θα με αφήσετε να πω άλλα, έτσι. Δεν θα με αφήσετε να πω άλλες ειδήσεις, ε. Δεν θα με αφήσετε να πω άλλες ειδήσεις. Ωραία, να πω όμως ότι σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, ε. Στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών η Κηδεία. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Αντιστεφάνων, συγκινητική επιθυμία, προσφορά στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, εκεί όπου ήταν πρόεδρος ένα διάστημα. Αποχαιρετάμε λοιπόν σήμερα την μεγάλη κυρία της, του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου, όλα αυτά. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν από το και μισή. Θα αφήσω την Ειρήνη Παρασκευούλα έτσι εγώ. Όχι, Ειρήνη Παρασκευούλα μου, η οποία χθες με έσωσε, σήμερα δεν τα έχω ξεχάσει τα πιτσιρίκια ακόμα. Θα μπω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με το τραγούδι της Νεράιδας και με το καλημέρισμα στα πιτσιρίκια μου. Στην Πάτρα σήμερα παίζουν Πινελόπη μου ψάρια, ε. Ψαράκια λέει, ψητά, μελανούρια, σαργή, ψαρεμένα εκεί στον Κορινθιακό. Πινελόπη μου, θα σου πω κάτι και κράτησέ το. Ωραίο φαγητό, δεν λέω, εγώ είμαι παράξενη. Αλλά τα ψάρια πρέπει να τα αφήνουμε να κυκλοφορούν ελεύθερα στη θάλασσα, να μην τα πειράζει κανένας, να μην τα ενοχλεί, να μην τους χαλάει τη διάθεση.

Όχι, ο ψαρό νεύρι, παιδί μου, προβατίνα. Το καλύτερο ψάρι είναι η προβατίνα. Κάτσε να δω τι μου έχει γράψει πάνω μερίτησα. Το μισό έμεινε, το ίδιο θα φάμε και σήμερα. Το παστίτσιο, το καμένο. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω. Με τα πιτσιρίκια επιστρέφω, να το ξέρετε αυτό.

0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
5: Τώρα είναι η ώρα του παιδιού. Τα οποία παιδιά, μην ακούτε το ραντάρ που λέει ότι θα πάνε για ύπνο σε λίγο για μεσημέρι. Τα παιδιά τώρα έχουν ξυπνήσει όλα και ακούνε ραδιόφωνο. Είναι στο δρόμο να πάνε για μπάνιο. Είναι στο σπίτι και τρώνε πρωινό, τρώνε αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου. Μπορεί να έχει πάει η μαμά να τους έχει πάρει και κανένα φρέσκο χυμό, εάν τέλος πάντων δεν έχει πορτοκάλια στο σπίτι από το φούρνο Λαγογιάννη. Έτσι λοιπόν ξύπνησε ο Δημητράκης του Νίκου και της Νέλης, η Κωνσταντίνα, ο Παναγιώτης και ο Γιάννης της Μαρίας, η Ιουλιανή και ο Μιχάλης και τα διδυμάκια η Κωνσταντίνα και η Μαρία. Έτσι ξύπνησαν τα μελανιτάκια, οι δύο Φλόρες, ο Μανώλης, η Παρασκευούλα και η Μαρία και ο Βασίλης του Μιχάλη και η Τριανταφυλίτσα και ο Γιάννης και ο άλλος ο Γιαννάκης, ο Συριανός, ο φίλος μου, και η Δαβιδίτσα και ο Αντωνάκης και η Άντζελα από την Αθήνα και η Μυρτούλα, η Γαλαναδιώτισσα, η Φιλενάδα και η γειτόνισσά μου Γαλανάδο. Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα, καλημέρα. Η Φωτεινούλα από τις Αγκαρές, η οποία, όπα, έχει και γενέθλια, ξέχασα να σας τα πω αυτά, έχει γενέθλια το Σάββατο, η ζωγράφος μας, και δεν θα είμαι εδώ να πάω να της ευχηθώ, θα κάνει ωραία γιορτούλα. Η Ειρηνούλα η Χορευταρού, με τα πουλάκια τα ωραία, που μεγαλώνει ωραία γιατί τρώει ωραία αγνά αυγουλάκια. Ο Βασίλης και ο Αριστίδης, ο Δημήτρης και ο Μάρκος, ο Κωστής Δαβίδ και ο Ιωσήφ. Βασιλικούλα, Μαράκη και Γεωργίτσα, καλημέρα σας. Το Κώστα και τις διαλεχτείς τα κορίτσια, τα όμορφα. Ο Αντώνης και ο Γιώργος της Χριστίνας και του Νίκου, η Εριέτα, το Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Και τα τριδυμάκια, τα τρία αγοράκια της Φέης και του Μιχάλη. Αμέ. Η Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Έφτιαξε ένα βίντεο ο Βαγγέλης πέρυσι για την πατινάδα της Απειράνθου. Δεν έχω μάθει ακόμα πώς πήγε η πατινάδα. Χθες δεν μπόρεσα να πάω δυστυχώς γιατί είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Το περσινό βίντεο θα το βρείτε στο Naxos Press πάντως. Καλημέρα Βαλέρια. Η Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, ο Δημήτρης και η Νάγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Καλημέρα και στη γιαγιά τη Μονεμβασιώτησα. Ο Γιάννης και ο Θοδωρής Εφραίμ της Σοφίας. Ο Κωνσταντίνος και ο Μάνος και η Ευελίνα και οι φίλοι του η Βασιλικούλα η Χορευταρού από το Γέρακα της Αττικής. Η Μαρικέτη και ο Ανδρέας της Τζίνας, ο Δημήτρης της Φελίσιας, ο Λάμπρος και ο Γιάννης του Νικόλα, ο Κωνσταντίνος ο Σπάιντερμαν και ο Αντώνης του Νίκου και της Εμμανουέλας, το Σταυρουλάκι του Ανδρέα, η Μελίνα του Άλεξ, ο Γιάννης, ο Ραφαήλ και η Μαριεύη της Λιάνας, ο Δημήτρης της Κωνσταντίας, ο Λευτέρης και ο Μάρκος του Γιώργου και της Ειρήνης, ο Νίκος και ο Γιώργος του Βασίλη, η Αντωνίτσα, η Μαρία Ζωή και ο Γιωργάκης ο Μικρός της οικογένειας Λαγογιάννη και ο Θοδωρής και ο Μιχάλης της οικογένειας Μαρού. Εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και της Μίλεναξου, εκεί που πρέπει να πάτε για να πάρετε το air condition σας, το καινούριο, το ενεργειακό που δεν καταναλώνει πολύ ρεύμα.

εντάξει, για να δροσίζεστε τώρα που έρχεται και καύσωνας. Να δείτε τις κουζίνες, να δείτε τα ψυγεία, να δείτε τα στεγνοτήρια, να δείτε τα πλυντήρια και όλες τις τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις, ό,τι θες, όσες ίντσες θες. Smart TV, κάτι άλλα μου έλεγε η Εμμανουέλα της προάλλης με κάτι άλλες τεχνικές. Λέει, έχουν αλλάξει, λέει, τα πράγματα. Πού έχεις μείνει εσύ, στη Smart TV? Όχι, έχουν αλλάξει αυτά. Πηγαίνετε στη Μίλε να τα μάθετε όλα. Θα σας ρωτήσουν και θα σας δώσουν το καλύτερο προϊόν που θα κουμπώνει στις δικές σας ανάγκες.

σωστό και αυτό. Είπα ότι είναι Παρασκευή τα Χριστούγεννα και είναι κακό, λέει, γιατί την χάνει την επόμενη μέρα που είναι Σάββατο. Κακό είναι αυτό, όντως, ναι. Πέρυσι ήταν καλά που ήταν Πέμπτη. Ήταν ωραίο αυτό, ωραίο, ωραίο. Είναι άνε Δευτέρα, ας πούμε, που είσαι και την Τρίτη, ε. Και κολλάς και το Σαββατοκύριακο, τσακ, και είναι ωραίο. Χάρμα.

Νάτη και η αγαπία η καρτεραδιώτησα, καλημέρα. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη που δεν έχω προλάβει να διαβάσω, ούτε καν να διαβάσω όλα σας τα μηνύματα σήμερα. Δεν, βέβαια. Πινελόπη, έχουν αποπειραθεί πολύ να αυτό. Είχα βγει για φαγητό μία φορά. Ναι, και είχα πάει τέλος πάντων σε μια παρέα πολύ έτσι γνωστό. Ναι. Και πάμε για φαγητό τέλος πάντων και με πάνε σε ένα εστιατόριο που ήταν ψάρια. Μόνο αυτό. Λέει ψάρια, λέει θα φάμε. Τέλος πάντων δεν μπορούσα να μιλήσω και πολύ. Λέω τέλος πάντων τώρα θα φάμε ψάρια. Και μου φέρνουν ρε παιδιά μια ψαρούκλα μπροστά μου. Τη βάζουν εκεί μπροστά μου. Κάθομαι να την κοίταζα. Εγώ είχα πάρει το πιρούνι και έσπροχνα. Έσπροχνα προς τα πέρα, έσπροχνα, έσπροχνα. Λέει τι δεν σ' αρέσει, λέει το ψάρι. Πώς, λέω πώς. Τρελαίνομαι. Μετά πήγα και έφαγα σουβλάκια. Καλές θάλασσες στους ταξιδιώτες, καλές θάλασσες.

ανεξαρτητοποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Θα καταθέσει επιστολή τις επόμενες ημέρες λόγω των υποχρεώσεών της ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Δήλωση από τη θέση μου της Αντιπροέδρου της Βουλής εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις εξαιτίας αυτού κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής ώστε να μην προκύψουν ευνίδιες δυσλειτουργίες. Θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης στις αμέσως επόμενες ημέρες. Μιας και σε λίγο στις 11 είναι η εξόδιος ακολουθία της μεγάλης Μάρος Κοντού, την τελευταία της επιθυμία που, της Μάρος Κοντού που πέθανε χθες στα 92 της χρόνια, εκπλήρωσε ο πρόεδρος της Βουλής ο Νικήτας Κακλαμάνης. Άφησε στη θέση που συνήθιζε να κάθεται η αγαπημένη ηθοποιός, το αγαπημένο της στέκι, ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Ήταν η τελευταία της επιθυμία που την είχε εκφράσει στον Νικήτα Κακλαμάνη και πραγματοποιήθηκε χθες, λίγες ώρες πριν από την κηδεία της δηλαδή. Η τελευταία σου επιθυμία, έγραψε στην ανάρτησή του ο Νικήτας Κακλαμάνης, στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό σου ταξίδι, Μάρο μου.

Πολύς λόγος γίνεται για την Οδύσσεια, παιδιά. Πολύς λόγος γίνεται και νομίζω ότι αυτή η ταινία θα σπάσει τα μία στην κυριολεξία. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει και στην Άξο. Ίσως να είναι στην Άξο την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, σήμερα, και Παρασκευή δεν είναι σήμερα, ναι, αυτή την εβδομάδα μάλλον, παίζει Michael Jackson εδώ στο, στο σινεμά, στο θερινό σινεμά της Νάξου. Τι έχουμε, έκλειψη ηλίου. Για κάτσε να δω, Αμπά, στις 12 Αυγούστου. Έχουμε έκλειψη ηλίου, Λοιπόν, λιγότερο από ένας μήνας απομένει πριν πραγματοποιηθεί η σπάνια έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή σε συγκεκριμένα μέρη ανά τον κόσμο. Θα λάβει χώρα στις 12 Αυγούστου σε διάφορες χώρες, με τους λάτρες να έχουν ήδη οργανώσει ταξίδια προκειμένου να θαυμάσουν αυτό το φαινόμενο, τέλος πάντων, από κοντά. Θα σας πω σε λίγο πού μπορείτε να πάτε να το θαυμάσετε κι εσείς από κοντά, γιατί εγώ δεν. Η ολική έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου 2026 αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες ταξιδιώτες και λάτρεις της αστρονομίας σε περιοχές που βρίσκονται μέσα στη ζώνη της ολικότητας. Ειδικότερα η Αρκτική, η Ανατολική Γροιλανδία, η Δυτική Ισλανδία, ο Ατλαντικός Ωκεανός και η Βόρεια Ισπανία θα έχουν την τιμητική τους. Οι τυχεροί θα δουν την ημέρα να μετατρέπεται για λίγα λεπτά σε νύχτα. Τώρα, ναι. Αποκαλύπτοντας το εντυπωσιακό στέμα του ήλιου, μάλιστα οι ιδιαίτερες συνθήκες ενδέχεται να επιτρέψουν ακόμα και την παρατήρηση του βόρειου Σέλαος, ενώ η κορύφωση της βροχής Διατών των Περσίδων την ίδια νύχτα υπόσχεται ένα μοναδικό αστρονομικό θέαμα. Έως 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα ολικότητας, λέει, αυτή η μέγιστη διάρκεια δηλαδή της ολικής έκλειψης θα φτάσει τα 2 λεπτά και τα 18 δευτερόλεπτα. Στην Ισπανία το φαινόμενο θα εκτυλιχθεί λίγο πριν από την δύση του ηλίου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα, ενώ η Γροιλανδία αποτελεί επίσης κορυφαίο προορισμό για τους λάτρεις των εκλείψεων. Ωραία, εντάξει παιδιά, άμα θέλετε κάντε ένα ταξίδι να πάτε να δείτε την έκλειψη εκεί πέρα. Εγώ θα καθίσω σε καμιά παραλία εδώ στην Ελλάδα και θα βλέπω τον ήλιο να λάμπει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν μ' αρέσει να κρύβεται ο ήλιος. Όχι, θα μου πεις τώρα αυτά τα φαινόμενα είναι ότι πρέπει για τους αστρολόγους και τους παρατηρητές γενικότερα. Δεν χρειάζεται.

Είδες, Πινελόπη μου, που τελικά στα λόγια μου έρχεσαι. Τρως ψάρι, πεινάς σε μία ώρα. Τι μία ώρα, σε μισή ώρα. Το ψάρι, παιδί μου, είναι φρούτο.

τσακάρω. Ο φίλος μου ο Δημήτρης έχει ξυπνήσει. Να βάλω τις φωνές για να δω, για να δω. Ναι, βεβαίως έχει ξυπνήσει. Νάτος. Ετοιμάζεται για ταξίδι.

Πολύ μεγάλη καλημέρα στη φίλη μου την Ειρήνη και στη φίλη μου την Κατερίνα Ημεροβίγλη. Καλημέρα και στη φίλη μου την Ποπίτσα.

Λοιπόν, να θυμίσω ότι η θεατρική ομάδα Κύθνου παρουσιάζει Τσέχοφ σε Απείρανθο και Χήμαρο. Παιδιά, σήμερα Παρασκευή, μία παράσταση, σήμερα 17 Ιουλίου στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Απείρανθου. Αύριο, όσοι δεν προλάβετε σήμερα, 18 Ιουλίου στις 9 στην πλατεία Χήμαρου. Δύο ιστορίες γεμάτες χιούμορ και ανατροπές. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Να πάτε να δείτε αυτές τις θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε αρκετά δρόμενα στην Άξο, αρκετά δρόμενα, και ο Αύγουστος θα είναι πάλι γεμάτος με πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όμορφα πράγματα, έτσι. Τέτοια μας αρέσει να βιώνουμε, τέτοια μας αρέσει να ζούμε.

Δεν έχει δώσει σημεία ζωής ο Γιάννης ο Φραγκίσκος και έχω αρχίσει να εξαγριώνομαι. Δεν θα σε πετύχω, δεν θα σε πετύχω. Μου είχε τάξει το καλοκαίρι τσαφούλια. Δεν έχω ακόμα ενημέρωση. Δεν θα σε πετύχω, θα σε πετύχω. Αυτό το τραγούδι του αρέσει, γι' αυτό τον θυμάμαι, το Γιάννη το Φραγκίσκο κάθε φορά.

Αχ, βρεμάρο, φωτιές παντού, φωτιές. Ο ήλιος λέει έχει πάρει το χρώμα της φωτιάς από το Οντάριο στο του Καναδά. Η ατμόσφαιρα ακόμα και στο Σικάγο είναι αποπνικτική. Καίγεται η Μινεσότα, κρίμα ο πλανήτης μας. Μάρο μου, καλά τα λες, είναι πολύ λυπηρό. Πάρα πολύ λυπηρό αυτό που κάνουμε στη φύση, αυτό που κάνουμε στον πλανήτη, αυτό που κάνουμε στις ζωές μας. Καταστρέφουμε τις ζωές μας. Καλώς τον. Καλώς τον Νίκο, καλώς τη Μαρία, την Ανούλα, το Χριστινάκι. Ωραία γατάκια, τώρα τα είδα, Πινελόπη, τώρα τα είδα. Να τη και η Ελευθερίτσα, να και η Νικολέτα η Συριανή, να και η Φελίσια από τη Σκάλα Λακωνίας, να και ο Αντώνης και η Σοφία, το Σοφάκι, καλημέρα Ούρσουλα. Μια χαρά μας τα είπε εδώ ο Λευτέρης ο Βαζέος μαζί με τον Νίκο τον Οικονομίδη. Να πάω μια βόλτα και μέχρι τη Λεβεντογένα όμως τώρα ξανά, γιατί μας τιμούν οι κριτικοί και οι κριτικές και μας τιμούν όχι μόνο από την Κρήτη αλλά και από εδώ, από την Άξο, γιατί έχουμε πολλούς φίλους και φίλες που είναι από την Κρήτη, ρε παιδί μου, και λένε α, ακούσουμε και κανά έτσι της Λεβεντογένας. Αυτό έρχεται από την Κάσο, το επόμενο είναι της Λεβεντογένας. Μην μπερδευτούμε.

Θάνατος και ο Μαρίνος από το καταπράσινο κερατσίνι. Ξαναλέω, απουσίες εγώ δεν βάζω μέσα στο καλοκαίρι εύκολα. Ειδικά στους τακτικούς, στους καλούς τους μαθητές δεν βάζω απουσίες.

Για να τσεκάρω τον Αντώνη. Καλημέρα κυρία Αγγελική Σιδερή. Αντώνη. Καλημέρα κυρία Μαρούσα.

Λοιπόν, βλέπω μπροστά μου στο διαδίκτυο και στιγμιότυπα από την απεραθήτικη Πατινάδα. Καλέ, έμαθα μόλις χθες τι σημαίνει Πατινάδα. Περπατώ και τραγουδώ. Βλέπω μπροστά μου λοιπόν στιγμιότυπα από τα σοκάκια της Απειράνθου και είναι πολύ όμορφα. Κόσμος!

0: μπράβο σας παιδιά και του χρόνου. Ή μάλλον και στα επόμενα. Όχι και του χρόνου, και στα επόμενα. Λοιπόν, αυτά θα κλείσω με λεβεντογένα. Θα παραδώσω σκυτάλι στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Θα θυμίσω ότι τη Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή, παιδιά. Έχουμε αποστολή, αποστολή. Θα σας τα πω την Τρίτη. Διπλό το ρεπορτάζ, εκτός Νάξου.
1: Να παίξει καμαρί σου. Ρε ακούσει, ρε
0: να κάνουμε κάποια πράγματα για να τα καλύψουμε. Πρέπει να φύγουμε εκτός έδρας. Τι να κάνουμε, ε? Άλλο που δεν θέλω κι εγώ βέβαια. Είναι όμορφα αυτά. Εργασία και χαρά που λένε στο χωριό μου. Θα ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους καλύτερους που και σήμερα ήταν κοντά μας και δεν είναι άλλοι από το Φούρνο Λαγογιάννη στην Πλάκα, στη χώρα της Νάξου και στις Τρίποδες. Από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή τη Μήλε της Νάξου. Από τα σούπερ μάρκετ My Market, να πάτε να πάρετε αυτές τις έτοιμες συνταγές για το φούρνο, παιδιά. Να πάτε, αν δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε, θα σας λύσουν τα χέρια. My Market σε 4 σημεία εδώ στην Νάξο, το ένα στο δρόμο προς το Λουκάκι στο αριστερό μας χέρι, απέναντι από την Αγία Θεοδοσία, απέναντι από την Εθνική Τράπεζα και στον Άγιο Γεώργιο ως Ample θα βρείτε το My Market. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πτηνοτροφική Νάξου και τους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν αυτές τις κοτούλες να μας γεννούν αυτά τα αυγουλάκια, τα αγνά και να τρώμε αυγά. Και να ξέρουμε τι τρώμε, έτσι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πέρα από τη γεύση, να ξέρουμε και τι τρώμε. Να ευχαριστήσω και τα παιδιά από το Φραγκόσικο στο Φιλότι, τους υπέροχους τρεις φίλους που έχουν δημιουργήσει αυτή την εκπληκτική αυλή για να πηγαίνουμε εμείς, να περνάμε όμορφα το χρόνο μας, να δροσιζόμαστε, να τρώμε και καλά. Ευχαριστούμε από καρδιάς και ευχαριστώ και όλους και όλες εσάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για την Τρίτη το πρωί, μη μου το ξεχάσατε. Ε? Εσείς όμως θα μείνετε πολύ σωστά συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα.
0: Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι βεβαίως με τον Νικόδημο και με τον Γιάννη. Να σχολιάσουμε τα του Δημοτικού Συμβουλίου, τα χθεσινά, χθεσινοβραδινά. Ωραία ήταν, ωραία, ωραία. Εν τω μεταξύ, το πρώτο θέμα ήταν αυτό που απασχόλησε πολύ. Ε, κράτησε, τράβηξε. Το δεύτερο, το θέμα της αφαλάτωσης, της προμήθειας της αφαλάτωσης. Και τα υπόλοιπα ήταν τα περισσότερα, ήταν διαδικαστικά. Παραχωρήσεις χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις, δρόμενα, αθλητικά και ούτω καθεξής. Οπότε μετά ξεμπερδέψαμε εύκολα, γρήγορα, γρήγορα.
2: Αρίς, Μαρί, και βάρσαμο.
0: Θα τα πούμε το μεσημέρι αυτά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση την Τρίτη το πρωί για αυτήν εδώ την εκπομπή. Την Τρίτη το πρωί. Να προσέχετε. Να πίνετε πολύ νεράκι, να φοράτε ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπελάκι, γυαλάκια ηλίου, αντιλιακό, παιδιά, πολύ σημαντικό. Να πάτε στο φαρμακείο της κυρίας Κάβουρα Μαρούλης, στην παραλία της Νάξου, να βρείτε τα καλύτερα αντιλιακά για το πρόσωπό σας, το σώμα σας. Προσέχουμε τον εαυτό μας, παιδιά, προσέχουμε πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη, γεια σας και χαρά σας. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, έτσι. Πάμε, ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα, εδώ, 101,3. Το καρφώνουμε στο ραδιόφωνο και μένουμε εκεί.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και ανάξιος. Μαζί σας κοντά σας, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Εκπέμπουμε εδώ από την πορτάρια, πορτάρα μας, από τα παλάτια μας, από τη γρότα, από τη χώρα της Νάξου. Για όλη την Αξά μας, για όλες τις Κυκλάδες μας, για όλα τα νησιά του Αιγαίου πελαγούς μας. Αλλά και για ολόκληρη την Ιφίλιο, για ολόκληρη την Οικουμένη. Από τον ομφαλό της γης, την ελληνική λίμνη που λέγεται Αιγαίο πέλαγος, εκπέμπουμε για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Για τους ομογενείς μας στην Ασία, για τους ομογενείς μας στην Οκεανία, την Αφρική, την Αμερική, την Ευρώπη, για ολόκληρο τον κόσμο. Μια μεγάλη καλημέρα.

πάει λίγο σήμερα, έτσι. Αλλά αναμένεται καύσωνας. Εμείς όμως έχουμε τις θάλασσές μας, έχουμε τις παραλίες μας και δεν μασάμε. Είναι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγος, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Οι άνθρωποι που φεύγουν δεν μιλάνε πια. Και από την Αργυρούλα και από μένα, καλό πρωινό Παρασκευής. Σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας, της Μεγαλομάρτυρος, μια μεγάλη Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες και η Θεή Αγία Μαρίνα να προστατεύει τις Κυκλάδες μας. Να θυμίσουμε κυρίες και κύριοι ότι στην Άνδρο γίνεται πολύ μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, όπως και στην Αντίπαρο. Στην Αμοργό μας και στα άλλα νησιά.

Έχω τύχει τρεις φορές στο πανηγύρι της αντιπάρου με τη σύζυγό μου και τις κόρες μου και έχω τύχει επίσης και τέσσερις φορές στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στην Άμβρο. Είναι μοναστήρι, είναι πάρα πολύ όμορφα. Σας σωστό συνιστώ να πάτε στην Άμβρο να προσκυνήσετε τη χάρη της Αγίας Μαρίνας.

Παρασκευή λοιπόν 17 Ιουλίου 2026, σήμερα Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος. Γιορτάζει ο Μαρίνος και η Μαρίνα. Ο ήλιος ανέτειλε στην καταπράσινη και μυροβόλο άνδρομα στις 6 και 12 πρώτα λεπτά και θα δύσει στην πανέμορφη αντίπαρό μας στις 8 και 40. Και η Άνδρος και η Αντίπαρος, όπως και όλα τα νησιά μας, γιορτάζουμε την Αγία Μαρίνα. Και η Άνδρος και η Αντίπαρος έχουν ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Η μέρα μεγαλώνει, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ηλεκτρικές συσκευές Μαρούλης, κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας, έπιπλα κουζίνας του Μαρούλη, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux, Samsung, Μαρούλης, η κορυφή. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή Χωράναξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για ηλεκτρικές συσκευές στην άξο μας, κλιματιστικά και τηλεοράσεις, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

ξεκινάμε ανδριώτικα από τη φίλη μας την κυρία Ελευθερία. Αντικαταπράσινη και μυροβόλο άνδρο, χρόνια πολλά, όλοι άνδρος γιορτάζει εδώ το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας, μου λέει. Λαμπρές οι εκδηλώσεις, χρόνια πολλά

0: φουμάρανε στο Μπρόγκ. Και κατά απ' τα μπέλια.
1: Καλημέρα από τη Μήλο, χρόνια πολλά από την καλή μας φίλη, από την Αμαργό. Μια φίλη αντιπαριώτης, αντιπαριώτικες καλημέρες, και εδώ μεγάλο πανηγύρι στην Αντίπαρο γίνεται. Στην Αντίπαρο βρίσκεται και η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, η καλή μας φίλη, η Κατερίνα Μονογιού. Κατερίνα Μονογιού λοιπόν βρίσκεται στην Αντίπαρο, μας στέλνει και εκείνη τα χρόνια πολλά για όσες και όσους γιορτάζουν. Κατερίνα Μονογιού, η οποία ήταν εδώ στο νησί μας, του Αγίου Νικοδήμου, στη συνέχεια επισκέφθηκε την Πάρο και μετά την Αντίπαρο, όπου βρίσκεται στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη βουλευτή μας, την Κατερίνα.

0: Να ευχαριστήσουμε την Λιβία Πορμοπολισσίρου. Γιορτάζει η νύφη της Μαρίνα. Χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι, Λιβία μου. Η Μελίνα Πορμοπολισσίρου, καλό πρωινό. Χρόνια πολλά για την εορτή της Αγίας Μαρίνας.
1: Από όταν

0: Μπορώ και ντρόλ θα κάνω τσαπνικά.
1: Ερχόμαστε εδώ στην Άξά μας. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είχαμε χθες.
0: Πάνω στα μετέωρα.
1: Εν τω μεταξύ, στην ένταξη της πράξης κατασκευή ξυλοπεζόδρομου στην παραλία Αγίου Γεωργίου Νάξου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 620.000 ευρώ, προχώρησε με απόφαση του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το έργο προβλέπει την ολική αντικατάσταση του υφιστάμενου ξύλινου διαδρόμου στην παραλία του Αγιώργη, που όλοι ξέρουμε, καθώς και την επέκτασή του σε όλο το μήκος του παραλιακού μετόπου της χώρας της Νάξου. Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης θα δημιουργηθεί μια συνεχόμενη αλυσίδα προσβασιμότητας, η οποία θα συνδέει το δημοτικό χώρο στάθμευσης και το οδικό δίκτυο απευθείας με το θαλάσσιο μέτωπο, διασφαλίζοντας την αυτόνομη και ασφαλή μετακίνηση χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για την 1η Απριλίου 2027, ενώ η ολοκλήρωσή του προβλέπεται ως τις 30 Ιουνίου 2028. Από τα λιμάνια της Ραφίνας, του Λαβρίου και του Πειραιά, πολλοί κόσμος για Κυκλάδες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα τρία λιμάνια, με βαλίτσες, σακίδια. Φτάνω στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Χιλιάδες ταξιδιώτες επιβεβαζόμενοι στα πλοία που φεύγουν για τις Κυκλάδες. Η Σύρος, η Πάρος, η Νάξος συγκαταλέγονται στους δημοφιλέστερους προορισμούς. Νεαροί ταξιδιώτες, παρέες, ζευγάρια, οικογένειες περιμένουν την ώρα να μπουν στο πλοίο και να έρθουν στις Κυκλάδες.

0: τραγούδια μου τα αμερικάνικα. Αλλάζω τους ρυθμούς του.
1: Ο Δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμοργού προσκαλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αμοργού στην τελετή εγγενείων του έργου Μονάδες Αθαλάτωσης κατά Πόλων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:30 το μεσημέρι. Τα εγγένεια θα τελέσει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, παρουσία των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη και Φώτη Μάγκου. Η ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της υδροδότησης της Αμοργού, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του νησιού, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και στην ενίσχυση της βιώσιμης αναπτυξιακής του πορείας. Ο Δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος δήλωσε η λειτουργία των μονάδων αθαλάτωσης κατά πόλων συνολικής παραγωγής 1050 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για την Αμοργό. Πρόκειται για ένα έργο ουσιαστικής σημασίας που ενισχύει τις υποδομές ίδρυυσης της Αμοργού και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την καθημερινότητα των κατοίκων και την ανάπτυξη του τόπου μας. Με συνέπεια και συνεργασία συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να υλοποιούμε έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αμοργιανής κοινωνίας. Εγγενιάζονται οι μονάδες αφαλάτωσης στα κατάπολα λοιπόν από τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια. Καλορίζικες λέμε εμείς.
2: Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι, γιατί βρήκαμε, γιατί.
1: Μένουμε στην Αμοργό μας, γιορτή λήξης για τα αθλητικά μονοπάτια στην Αιγιάλη. Με μια μεγάλη γιορτή στην παραλία της Αιγιάλης ολοκληρώνεται το πρόγραμμα Αθλητικά μονοπάτια 25-26. Η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα κοντά στο χώρο του Beach Volley. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Αθλητικά μονοπάτια 2025-2026 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση πλησίων του χώρου Beach Volley στην παραλία Αιγιάλης το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 18:30. Κατά την τελετή λήξης τα παιδιά θα παρουσιάσουν όσα προετοίμασαν κατά τη διάρκεια των 3 εβδομάδων του προγράμματος. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες, μουσική, χορό και εορταστική διάθεση, αποχαιρετώντας με τον καλύτερο τρόπο τα φετινά αθλητικά μονοπάτια.
2: Στον υπόγειο σταθμό για οφθάλμα πάτη, μες στο πλήθος το βουβό χάθηκε κι αυτή.

0: τέλος μας αρχή.
1: Για ένας φίλος από τα κατάπολα του Σαμοργού, αφού ακούω χρόνια, μου λέει, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μπράβο στο Δήμαρχο, το Λευτέρη τον Καραΐσκο. Οι μονάδες αφαλάτωσης είναι ένα σημαντικό έργο, μου λέει, για εμάς εδώ στο νησί της Σαμοργού.
0: Δεν σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είναι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν πέρασανε.
1: Κυκλάδες.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, Ο Λόγος σε εσάς, που δίνεται ο λόγος στον απλό κάτοικο των νησιών μας να πει τα παράπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, τους πολιτικούς, τους δημάρχους, τις δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδες.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου και το Κυκλάδες.gr, και ενώνουν συνεχώς με νέα, ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδες.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων. Μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

Πάμε στα θέματα του kiklareslive.gr. Γιάννης Βρούτσης, μεγάλη επιτυχία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα FIBA. Νάξος αυξημένο ενδιαφέρον για τις θέσεις νέων γιατρών στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Αμοργός, βραδιά τιμής του πατέρα Θωμά Συνοδεινού. Ο Δήμος Αμοργού προσκαλεί μέσω της Εμνής Τριανταφυλλίδου και του kiklareslive.gr κατοίκους και επισκέπτες στην τιμητική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 στις 20:30 στην πλατεία Λόζα στη χώρα Αμοργού προς τιμήν του Αμοργιανού Πρωτοπρεσβυτέρου πατέρα Θωμά Συνοδεινού. Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την εισπρεσβύτερον χειροτονία του. Η εκδήλωση αποτελεί ένδειξη ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης προς έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει την πορεία του με την πνευματική ζωή, την κοινωνική συνοχή και την πρόοδο της Αμοργού. Ο πατήρ Θωμάς Συνοδεινός αποτελεί εκλεκτό γόνο του νησιού με πολυετή και ουσιαστική προσφορά στον τόπο και τους ανθρώπους του. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, θα αναδειχθεί η σημαντική συμβολή του στην ιστορική εξέλιξη, την πνευματική παρακαταθήκη και την ανάπτυξη της Αμοργού, ενώ την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της εκκλησιαστικής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Ο Δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος δήλωσε: «Η Αμοργός γνωρίζει να τιμά τους ανθρώπους που υπηρέτησαν τον τόπο με πίστη, ήθος και ανιδιοτέλεια». Ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Θωμάς Συνοδεινός αποτελεί μια εξέχουσα προσωπικότητα της Αμοργού μας με 40 χρόνια αδιάλειπτης πνευματικής προσφοράς και ουσιαστικής παρουσίας δίπλα στους συμπολίτες μας. Ως Δημοτική Αρχή αισθανόμαστε χρέος να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη και το σεβασμό μας στο πρόσωπό του. Προσκαλώ όλους τους κατοίκους και τους φίλους της Αμοργού να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση βραδιάς τιμής και αναγνώρισης που αναδεικνύει τις αξίες της προσφοράς, της ενότητας και της ιστορικής μας συνέχειας. Το kiklareslive.gr θα είναι εκεί φυσικά. Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, θα είναι εκεί. Βασίλης Κικίλιας, υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, θα είναι εκεί. Και δύο άλλες μεγάλες προσωπικότητες που για λόγους ασφαλείας δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Μια μεγάλη μέρα η Κυριακή για το νησί της Αμοργού μας. Θα τιμηθεί ο Αμοργιανός πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Θωμάς Συνοδεινός, δεξί χέρι του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Στην υγεία, άιτε κι ασπροπάτω, για χαρά πάμε παρακάτω. Μια φίλη Αμοργιανή, Αμοργιανές καλημέρες. Όντως κύριε Τριανταφυλλίδη, την Κυριακή μου λέει θα είναι μεγάλη μέρα για εδώ για το νησί της Αμοργού μας. Θα τιμήσουμε, μου λέει, τον πατέρα Θωμά Συνοδεινό.

0: κάρτες σου. Σου έχουν μείνει αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα
1: έχεις. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα

0: 210-24-280.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

σαν να έχει αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα

Μέγας χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά. Και επειδή ο καύσωνας έρχεται, είναι πρώτων πυλών, βρισκόμαστε σήμερα 17 του μήνα στην καρδιά ακριβώς, στο μέσον του καλοκαιριού, και έχουμε αρκετούς καύσωνες μπροστά μας και ζέστες. Στο Μαρούλι μπορείτε να βρείτε κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για να μπορέσετε να δροσιστείτε χωρίς να καείτε στην τσέπη, γιατί έχει αυτά τα μοντέρνα, τα σύγχρονα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης που καίνε λιγότερο ρεύμα και δεν σας καίνε στην τσέπη. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Έλα.

0: στα κρυφά.
1: Μια καλημέρα και από τον αντιδήμαρχο της Αμοργού και καλό φίλο το Σταμάτη το Σίμω, ο οποίος Σταμάτη Σίμος μας στέλνει τις αμοργιανές καλημέρες του και μας ενημερώνει για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν την Κυριακή στο νησί της Αμοργού.

Γίνεται χαμός από τηλέφωνα, μια καλημέρα από Κίμολο, χρόνια πολλά από τη φίλη μας τη Μαρίνα που γιορτάζει από Μήλο. Χρόνια πολλά Μαρίνα, να χαίρεσαι το Παναγιώτη, να χαίρεσαι τα δύο σου παιδιά και ό,τι το καλύτερο. Ερχόμαστε εδώ στο νησί μας, στην Άξο μας, τέταρτη γιορτή του Βοσκού στην Κομιακή. Η Κομιακή τιμά για τέταρτη χρονιά τους ανθρώπους της κτηνοτροφίας και της στυροκομικής παράδοσης, διοργανώνοντας την τέταρτη γιορτή του Βοσκού. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή, τη δουλειά και την πολιτιστική κληρονομιά των Βοσκών της Νάξου μας. Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, στην αυλή της Θεοσκέπαστης, στην Κομιακή, με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίδειξη παραδοσιακής στυροκόμησης, τοπικές γεύσεις, αξώτικο κρασί, μουσική με κομιακή την καβιόλια, καθώς και λαογραφική έκθεση με τίτλο «Βοσκός και η κεράτσι η μάντρας», αφιερωμένη στην κτηνοτροφική ζωή του χωριού. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Κομιακής Νάξου, το Πνευματικό Κέντρο Κορονίδας και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου στο πλαίσιο και των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της ΕΑΣ Νάξου. Τέταρτη γιορτή του Βοσκού στην πανέμορφη Κομιακή μας. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM χαιρετίζει αυτή την εκδήλωση που θα γίνει. Σας καλούμε να παρευρεθείτε κυρίες και κύριοι και ευχόμαστε φυσικά καλή επιτυχία. Τέταρτη γιορτή του Βοσκού στην αγαπημένη Κομιακή. Χαρούμενη Παρασκευή μου στέλνει η φίλη μας η Ευγενία από την αγαπημένη Σέριφο.

το θέμα που δέσποσε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν η έγκριση της λύσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 203 του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση έγινε και υπήρξε έντονη, κράτησε πάρα πολύ ώρα. Η απόφαση εγκρίθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας. Η παράταξη του Λεωνάρδου Χατζιανδρέου καταψήφισε, ενώ ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιάννης Κορές δήλωσε παρόν. Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός χαρακτήρισε το ζήτημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου διαχρονικό, υπενθυμίζοντας ότι το 2001 δημιουργήθηκε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Αμοργού, ενώ το 2017 η Αμοργός αποχώρησε και ίδρυσε δικό της αυτοτελές λιμενικό ταμείο. Αναφερόμενο στη λειτουργία του φορέα, έκανε λόγο για χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης, σημειώνοντας ότι διαθέτει μόλις 2 υπαλλήλους, δεν έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες του Δήμου. Ειδική αναφορά έκανε στην παρέτηση του κεντρικού ταμεία και στις δυσκολίες που προέκυψαν από την ανάγκη διακριτών αρμοδιοτήτων μεταξύ ταμεία και αναπληρωτή ταμεία. «Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα να καταργήσουμε το λιμενικό ταμείο», είπε ο Δημήτρης Λιανός, υποστηρίζοντας ότι η λύση του νομικού προσώπου δεν συνιστά υποβάθμιση, αλλά προσπάθεια ενίσχυσης των λιμενικών υπηρεσιών. Ο Δημήτρης Λιανός επανέλαβε αρκετές φορές ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι υποστελεχωμένος. Όπως είπε, προβλέπεται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημιουργίας Δομής Λιμενικών Υποδομών και ορισμός αρμόδιου αντιδημάρχου, ενώ στη δευτερολογία του έκανε λόγο για 6 υπαλλήλους που θα μπορούν να υποστηρίζουν το νέο σχήμα αντί της σημερινής οριακής τελέχωσης. «Σήμερα δεν ερχόμαστε να αποδυναμώσουμε το λιμενικό ταμείο. Ερχόμαστε να αναβαθμίσουμε το ρόλο του στο ύψος μιας αντιδημαρχίας», ανέφερε, επιμένοντας ότι η μεταφορά στο Δήμο θα επιτρέψει την ταχύτερη προώθηση έργων στα 5 νησιά και στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς του. Σε υψηλούς τόνους ήταν η ομιλία του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Λεωνάρδου Χατζιανδρέου, ο οποίος κατηγόρησε τον Δήμαρχο για πολιτική επιπολαιότητα στη διαχείριση ενός ζητήματος που αφορά τα λιμάνια 5 νησιών και αποτελεί, όπως είπε, βασικό αναπτυξιακό εργαλείο του Πολυνησιακού Δήμου. Ο Λεωνάρδος Χατζιανδρέου απέδωσε στη Δημοτική Αρχή την κύρια ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση, ενώ έθεσε σειρά ερωτημάτων για το αν ζητήθηκε τροποποίηση του Οργανισμού του Λιμενικού Ταμείου. Ο Λεωνάρδος Χατζιανδρέου άφησε ακόμα εχμές ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενδέχεται να συνδέεται με έναν ευρύτερο σχεδιασμό κατάργησης των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Λεωνάρδου Χατζιανδρέου, ο Θανάσης Γρυλάκης, είπε ότι το Λιμενικό Ταμείο δεν μπορεί να συγκρίνεται με άλλα νομικά πρόσωπα. Ο Μανώλης Βάβουλας είπε ότι ήταν τυχερή αμοργός που πρόλαβε και ανεξαρτοποιήθηκε. Ο Μανώλης Πολυκρέτης από την παράταξη του Λεωνάρδου Χατζιανδρέου κάλεσε τον Δήμαρχο να παρουσιάσει τι ενέργειες και τι αλληλογραφία έχει πραγματοποιήσει για τη στελέχωση του Λιμενικού Ταμείου. Ο Αντιδήμαρχος και πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Νίκος Οσέργης, είπε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του το 2017 προωθήθηκε σημαντική νομοθετική ρύθμιση για την νομιμοποίηση λιμένων και λιμενικών υποδομών. Ενώ ο Νίκος Έργης υποστήριξε ότι το Λιμενικό Ταμείο είχε διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση έργων. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιάννης Κορές απέδωσε το πρόβλημα στη διαχρονική πολιτική υποστελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών, λέγοντας ότι ούτε η σημερινή κατάσταση ούτε η συγχώνευση δίνουν ουσιαστική λύση. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Στέλιος Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος είχε κάνει πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ανέφερε ότι βίωσε από κοντά τα προβλήματα υποστελέχωσης και τις δυσκολίες λειτουργίες του φορέα.
Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Μανώλης Λικουρόπουλος, υποστήριξε ότι τα προβλήματα είναι πλέον αξεπέραστα. Ενώ κλείνοντας τη συζήτηση, ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός υποστήριξε ότι τα προβλήματα είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες και δεν κατέστη δυνατόν να αντιμετωπιστούν παρά τις προσπάθειες που έγιναν. Τόνισε ο Δημήτρης Λιανός ότι η πρόταση δεν αποσκοπεί στην κατάργηση των λιμενικών υπηρεσιών, αλλά στη δημιουργία ενός ισχυρότερου διοικητικού σχήματος μέσα στο Δήμο με περισσότερους υπαλλήλους και καλύτερη υποστήριξη. Υπέρ της πρότασης του Δημήτρη Λιανού για κατάργηση του λιμενικού ταμείου και συγχώνευση με το Δήμο ψήφισαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας του Δημήτρη Λιανού. Εναντίον όλη της παράταξης του Λεωνάρδου Χατζιανδρέου, ενώ παρών η λαϊκή συσπήρωση με επικεφαλή στο Γιάννη Κορέ. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου λοιπόν καταργήθηκε και ενσωματώνεται στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

0: σ' αρέσω και ποια ρούχα να φορέσω. Να χωράω σ' ό,τι θες, τόσο κλάμα, τόσο δράμα. Τι περίεργο να πεθαίνω κι ας μη σ' ήξερα προχθές. Κι εσύ δεν έστειλες.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

Η ώρα είναι 11 ακριβώς πρωί της Αγίας Μαρίνας σήμερα, 17 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε ακριβώς στο μέσον. Καλημέρα και χρόνια σας πολλά. Χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης, εκεί μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις να απολαύσετε τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου και ό,τι άλλο εσείς θέλετε στις οθόνες σας. Τηλεοράσεις για την κρεβατοκάμαρά σας, την κουζίνα σας, το σαλόνι σας, το καθιστικό σας, τη βεράντα σας, το μπαλκόνι σας, τον κήπο σας, το σπίτι σας και το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Ο ειδικός της τηλεοράσης στην Άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στου Μαρούλη θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ξεκινάμε με τις πρωινές, πάντα κατά αλφαβητική σειρά. Μην αδικήσουμε καμιά εφημερίδα και κανένα συνάδελφο. Η καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη. Κλιμάκωση μπλόφα από Τραμπ.

0: μαγκαρί.
1: Η εφημερίδα Ο Λόγος. Μισοβυθισμένο καράβι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται χαμός το ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική συμμαχία. Δεν έχει αρχηγό, δεν έχει γραμματέα, δεν έχει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Καμπανάκι κινδύνου από τους ειδικούς, καθησυχασμός από την κυβέρνηση. Ενεργειακός εφιάλτης πρώτων πυλών. Ριζοσπάστης. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Πέρναμε στις απογευματινές εφημερίδες, στην εφημερίδα απογευματινή. Φιάσκο Ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικαίωση Μητσοτάκη. Ρένα και Παύλος φάζονται στα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ. Με μισθούς έως 1.192 ευρώ, 4.000 ανέργοι στο ΕΣΥ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έτοιμος να κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Μετά την απογευματινή πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων. Η εφημερίδα Τα Νέα. Ενώ έρχεται κι άλλη δικογραφία 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο Τσίπρα για πρώτη φορά. Ο Ελεύθερος Τύπος. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Πώς βρήκε η ελληνική αστυνομία τους υπόπτους για το έγκλημα στη Μαρφίν. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες εναντίον της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η μέρα μου φως μου, ζωή μου, ψυχή μου και πάθος και λάθος και τέλος.
1: Τύπος της Θεσσαλονίκης. Επενδύσεις 359 εκατομμύρια ευρώ στην ΕΙΑΘ μέχρι το 29.
2: Κι αφού οι καλοί σου λένε
1: πάνω. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ. Ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Κι αφού θέλεις να βγεις στη βροχή και να χορεύεις.
1: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα.
2: Εγώ σακώνω.
1: Πλεύρισε Τσίπρα ο ρεολόγος αερολογής.
2: Έμεινα εδώ να προχωρώ, να προσπαθώ να.
1: Political, φιάσκο η Κοβέση.
2: Και το μυαλό.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία.
2: Λέει, σ' αγαπώ.
1: Σήμερα η κηδεία της Μάρος Κοντού. Κυριάκος Μητσοτάκης θα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της Μάρος Κοντού.
2: Να μην βρίσκεις σκοπό.
1: Η εφημερίδα Ανεξάρτητος διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνω κάτω η αντιπολίτευση. Τι γίνεται στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Sport Day. Πυρετό στον Ολυμπιακό.
2: Είναι οι λέξεις, οι στιγμές, είναι οι φίλοι.
1: Κόκκινος πρωταθλητής.
2: Και θα χορτάσεις.
1: Φουλ για νέα διπλή ισπανική ενίσχυση. Βάμος λέει ο θρύλος.
2: Κοινή.
1: Η εφημερίδα Φως.
2: Παπάδες, οι παπάδες, τα πτυχία, τα λουλούδια, τα.
1: Εκστρέμ διαφοράς. Γιούρικο Νταβιτασβίλη. Θα φέρει πεκταράλες ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Πειραιά. Σας το έχω πει ότι ο Μαρινάκης θα ρίξει χρήμα, κυρίες και κύριοι. Ώρα για σπορ, σκληρό πόκερ. Έντονη κινητικότητα και αποφασιστικότητα από τη Μοντερέι για τον Πινέδα. Λάι σπορ. Καυτή αρχή. Μέτρο σπορ. Παρόνο νούμερο 4.
2: Γιατί.
1: Η εφημερίδα Ναυτεμπορική, κύριος αιμοδότης φόρων οι εισηγμένες. Συνεχίζουμε με οικονομικές εφημερίδες. Μέτοχος πάρτι 8,6 δις ευρώ.

τριμερής δημοπρασιών. Δεύτερη ευκαιρία σε οφειλέτες. Η οικονομική εφημερίδα Deal. Νέα εργαλεία για χρέη, φόρους και επενδύσεις. Ηχό των δημοπρασιών. Δεμένη οικονομία από τα κόκκινα δάνεια. Η ύπαιθρος χώρα. Με πετρέλαιο και λοιπάσματα οι πληρωμές Ιουλίου. Η εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Ανησυχία για ιδιωτικοποίηση, συγχωνεύσεις και νέες υποχρεώσεις. Νέοι αγώνες, 193 θέσεις στο νέο 55 πλάς στους Δήμους Ηπείρου. Η εφημερίδα Ελευθερία, το βάρος θα δοθεί στην καθημερινότητα. Τα νέα της Ηπείρου. Τελείωσε η ταλαιπωρία χιλιάδων ιδιοκτητών. Το δημόσιο με απόφαση Μητσοτάκη πάβει να διεκδικεί αγροτική γη που είχε παραχωρήσει. Η εφημερίδα Πρωινά Νέα. Σε 49 θέσεις στο Δήμο Ιωαννιτών σε νευραλικούς τομείς. Τα φιλιά μας τα Γιάννενα. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης.

τελικά ο Ίγκασον του Παναθηναϊκού έπαθε ολική ρήξη χιαστού, πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον 12 με 14 μήνες θα μείνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Χάνει όλη την επόμενη σεζόν και πολύ φοβάμαι ότι ο Ίγκασον έχει τελειώσει ως ποδοσφαιριστής πλέον. Τραυματίας και ο Καλάμπρια, ο Ιταλός, τουλάχιστον για 6 εβδομάδες εκτός αγωνιστικών χώρων, άτυχος ο Παναθηναϊκός. Στον Ολυμπιακό οι μεταγραφές συνεχίζονται όπως και στην Ένωση, ενώ ο Ιβάν Σαββίδης ετοιμάζεται να ρίξει μεταγραφικές βόμβες. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα αγωνιστική σεζόν της ΓΑΜΑ Εθνικής ξεκίνησε και επίσημα, καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε τη σύνθεση των 10 ομίλων του πρωταθλήματος για τη σεζόν 26-27. Για τις Κυκλάδες το ενδιαφέρον στρέφεται στον Παναξιακό και στην Αθλητική Ένωση Μυκόνου, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στον ένατο όμιλο όπου θα αντιμετωπίσουν μεγάλες ομάδες της Αττικής. Ο ένατος όμιλος αποτελείται από Κιανό Αστέρα Βάρης, Θύελλα Ραφίνα, Σαρονικό, Αχαρναϊκό, Μικρασιατικό Αστέρα και Σαριανής, Αθλητικό Όμιλο Νέας Ιωνίας, Ηλυσιακό, ΠΑΟ Δόξα Βύρωνα, Ηλιούπολη, Αθλητικός Όμιλος Μυκόνου και Παναξιακός. Η συμμετοχή των δύο ομάδων του Νομού Κυκλάδων στον ίδιο όμιλο δίνει ξεχωριστό ενδιαφέρον στο φετινό πρωτάθλημα, με τον Παναξιακό μας και την Αθλητική Ένωση Μυκόνου μας να εκπροσωπούν το νησιωτικό ποδόσφαιρο απέναντι σε συλλόγους με μακρά παρουσία στις εθνικές κατηγορίες.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσι.

Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας τη Μάγδα από Σύρο. Μια καλημέρα από το φίλο και τη φίλη από Ανοσύρο. Είμαστε, μου λέει, στη βεράντα μας εδώ στην Ανοσύρο. Απολαμβάνουμε τον πρωινό μας καφέ και ακούμε ραδιοφωνία και κλάδων. Μια καλημέρα από το Μέγα Γυαλό της Σύρου. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Ξεχωριστά, παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr. Κυκλάδες Live.gr, το site που βρίσκεται σε κάθε νησί και καλύπτει τα γεγονότα και στα 24 Κυκλαδονήσια σε πραγματικότητα.

κατάργηση της υποχρεωτικής διετούς παραμονής των αδιόριστων εκπαιδευτικών στη θέση διορισμού τους επανέρχεται στο επικέντρο της εκπαιδευτικής επικαιρότητας, καθώς όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί ζητούν την αναθεώρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

0: Και ενώ στο Πασόκ είναι άνω κάτω, άλλοι είναι με την Ανούλα, άλλοι με τον Παύλο, άλλοι με τον Χάρη και άλλοι με τον Νίκο. Και ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ φεύγει ο ένας μετά τον άλλον, πάμε και στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Πάλι διαφωνούν αλλά μεταξύ τους.
1: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δεν υπάρχει πια γωνιά.
0: Και αυτοί που μείνανε, και αυτοί που μείνανε στη Νέα Αριστερά έχουν χωριστεί επίσης τα δύο. Η Φαγωμάρα στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία καλά κρατεί. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει τρεις και ο Κούκος και φαγώνονται σαν τα σκυλιά μεταξύ τους για ανοησίες. Κλασικοί αριστεράτζες που διαφωνούν για να διαφωνούν. Ο κύριος Νίκος Νικολαίδης παραθερίζει στο νησί της Μυκόνου. Πέρσι είχα έρθει στη Σύρο, πέρασα καταπληκτικά. Πρόπερσι είχα έρθει στο νησί σας στην Άξο μου λέει. Του χρόνου έχω κανονίσει να πάμε Χαλκιδική, αλλά η Μύκονος είναι το κάτι άλλο, όπως και το Πάσχα στη Σαντορίνη είχα περάσει μου λέει καταπληκτικά. Ένα σχόλιο μου λέει για τα όσα γίνονται στην αριστερά.

0: ένας να μείνει, μου λέει, θα διαφωνήσει με τον εαυτό του. Είναι η κατάρα της αριστεράς παγκοσμίως.
1: Τώρα είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει.
0: Ένας άλλος φίλος ακροατής, παραφερίζω στη Σαντορίνη και σας ακούω.
1: Electrolux Brand.
0: Έχω περάσει από την αριστερά στα νιάτα μου και τους ξέρω, μου λέει, πολύ καλά. Τρώγονται αναμεταξύ τους.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή.

0: 6 71 47 61.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

ένας χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές, αλλά και έπιπλα κουζίνας. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Φτηνά και καλά. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Φίλος ακροατής ο οποίος παραθερίζει στην Πάρο μου λέει για την αριστερά: κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι πολύ απλό, μπορούν να διασπαστούν η νέα αριστερά και η αριστερά νέα, γιατί προέχει η ιδεολογική καθαρότης. Όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν, το κουκουέ μουλού, το μουλου κουκουέ, το μου κουκουέ λου, το λου κουκουέ μου και ούτω καθεξής. Οι αριστεροί τρώγονται αναμεταξύ τους. Γι' αυτό μια ζωή θα κυβερνάει η δεξιά και ο Μητσοτάκης.

ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για προμελετημένο σχέδιο διάλυσης και ζητά τους βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκαν να δώσουν τις έδρες τους. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, το κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξη Τσίπρας στο παρελθόν, κατηγορεί το νέο κόμμα που ίδρυσε ο κύριος Τσίπρας, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για προμελετημένο σχέδιο πολιτικής ασταθεροποίησης και διάλυσης του κόμματος. Το κόμμα ζητάει από τους βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκαν να παραδώσουν τις έδρες τους, υποστηρίζοντας ότι αυτές αποκτήθηκαν μέσω του ΣΥΡΙΖΑ και δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ερωτά δημόσια τον Αλέξη Τσίπρα αν οι ανεξάρτητοι βουλευτές θα είναι υποψήφοι με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, το κόμμα απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα επιστροφής σε όσους αποχώρησαν εξαιτίας της εσωτερικής κρίσης και του κλίματος αποσταθεροποίησης.

0: σου.
1: Ο πρώην του Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η νυν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Χθες είχαμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας στο ποδόσφαιρο. Παναθηναϊκός πάλι ο άτυχος, δεν έχει και το καλύτερο πρόγραμμα. Ο μεγάλος τυχερός, ο φίλος μας,

Μεγάλες εποχής λοιπόν για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Νάξου. Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η κατάργησή του με τους ψήφους της πλειοψηφίας του Δημήτρη Λιανού.

0: προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Ερμόπολης λόγω εργασιών συντήρησης με απαγόρευση της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Βενιζέλου πρώην Ερμού και μεταφοράς της αφετηρίας των ταξί. Κλειστό για τα οχήματα θα παραμείνει τμήμα της οδού Βενιζέλου πρώην Ερμού από την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το πρωί έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 6 το πρωί. Η απαγόρευση κυκλοφορία θα ισχύσει από το ύψος της οδού Σταματίου Πρωίου έως και την οδό Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται λόγω εργασιών συντήρησης του Δημοτικού Οδικού Δικτύου και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων και του Λιμεναρχείου Σύρου. Για το ίδιο χρονικό διάστημα της μιας μέρας, η αφετηρία των ταξί μεταφέρεται προσωρινά στην Ακτή Εθνικής Αντιστάσεως μπροστά από το κατάστημα της Eurobank. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ζητά την κατανόηση των κατοίκων και των οδηγών για την προσωρινή αυτή ταλαιπωρία.
1: Τους ήρους δεν μέτρησες που σε ζητήσαν τόσα χρόνια.
0: Φίλος ακροατής, συμφωνώ απολύτως μου λέει με τον Δήμαρχο Δημήτρη Λιανό, αφού το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν είχε κόσμο και δεν μπορούσε να δουλέψει. Πολύ καλά κάνει ο Δημήτρης Ολιανός μου λέει και αποφάσισε όπως είπα χθες στο Δήμο. Δεν καταλαβαίνω που είναι το κακό μου λέει. Έβγαλε και ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ που λέει να μην ενσωματωθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στο Δήμο. Η λογική του Δημήτρη Τουλιάνου που το έχει πει και εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων που τον έχουμε φιλοξενήσει, αλλά κυρίες και κύριοι, και το είπε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιανός, το παρακολούθησα το Δημοτικό Συμβούλιο διαδικτυακά. Έλεγε λοιπόν ο Δημήτρης Ολιανός χθες ότι δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ξέρεις καταργώ το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Απλά δεν μπορεί να δουλέψει το Λιμενικό Ταμείο, δεν έχει προσωπικό, δεν έχει πώς θα λειτουργήσει. Θα τεθεί αντιδήμαρχος, θα δημιουργηθεί σχετική αντιδημαρχία κυρίες και κύριοι. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό που πρότεινε ο Δημήτρης Ολιανός και πλήψε η σύμβουλη του Ολιανού, η πλειοψηφία, είναι

της εδώ από τη χώρα της Νάξου. Αναφέρεται στα ενοικιαζόμενα, κυρίες και κύριοι, και μου λέει γίνεται χαμός εδώ, έχουν έρθει ξένες εταιρείες, έχουν έρθει ξένα και περίεργα συμφέροντα, πάνε μέσα στο πάρκινγκ και αφήνουν αυτοκίνητα, μου λέει. Τα έχουμε πει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε βρει, μου λέει, ανταπόκριση.

Ο νόμος ισχύει για μας και για τους άλλους, δεν ισχύει, μου λέει. Δυστυχώς εμείς οι αξώτες έχουμε επενδύσει, μου λέει, σε αυτή την επιχείρηση, στα ενοικιαζόμενα, και βλέπουμε και έρχονται ξένοι, περίεργοι.

1050 λοιπόν κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, κυρίες και κύριοι, από τις αφαλατώσεις στα κατάπολα της Αμοργού που θα εγκαινιαστούν από τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια. Κυβικά μέτρα νερού ημερησίως από τις νέες μονάδες αφαλάτωσης και τα εγκαίνια στην Αμοργό μας στα κατάπολα την Κυριακή.

0: Όπως σας είπα και στην αρχή του Καλημέρα Κυκλάδες, σημαντικό και το έργο που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε ο φάκελος του έργου που υπέβαλε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέσω της χρηματοδότησης που εξασφαλίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτιού Αιγαίου. Το έργο, όπως σας είπαμε, αφορά την κατασκευή ενός ξύλινου διαδρόμου κατά μήκος της παραλίας του Αγιώργη, ο οποίος θα διαθέτει επιδαπέδιο φωτισμό και θα ενισχύσει τόσο την ασφαλή κίνηση πεζών όσο και τη λειτουργικότητα του παραλιακού μετώπου. Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που συνδυάζει τη βελτίωση των δημόσιων υποδομών με την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιάνος, έχει στη διάθεσή του πλέον την έγκριση της χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο έργο και εργάζεται μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου για την προετοιμασία και άλλων παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από την ίδια δράση.
1: Ό,τι θέλω είσαι εσύ και τίποτα άλλο. Που να το ξεράς εκείνο το καζάνι. Πώς θα έπεφτα κι ας το πες.
0: Ο Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρει ότι η συνεχής παραγωγή έργου αποτελεί βασική επιλογή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στην παραλία Αγίου Γεωργίου Νάξου λοιπόν, ένας ξύλινος διάδρομος, όπως λέει ο Γιώργος Χατζημάρκος, κατά μήκος της παραλίας του Αγιώργη, είναι ο φάκελος έργου που εγκρίθηκε σήμερα στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέσω της χρηματοδότησης που το εξασφαλίσαμε στο πλαίσιο του προγράμματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ως άξονα δράσης του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας στο ΕΣΠΑ 21-27.
2: Και ποτέ δεν κάνει τίποτα εγκαίρος.
0: Ένα μπράβο και στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο,

Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνονται έργα και στην Άξο μας και σε όλα τα νησιά μας, κυρίες και κύριοι. Αυτό μας ενδιαφέρει σαν αξώτες και σαν αξώτικο ραδιόφωνο, να βλέπουμε έργα. Και όταν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο επαρχείο, στην περιφέρεια και στο Δήμο μας, τα αποτελέσματα

Τέλος εποχής λοιπόν για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου, ενσωματώνεται στο Δήμο, η πρώτη είδηση. Η δεύτερη είδηση που αναδείξαμε εδώ μέσα από το Καλημέρα Κυκλάδες είναι για το ξύλινο διάδρομο. Ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό έργο, κυρίες και κύριοι.

σημαντικές αλλαγές και σημαντικά έργα για την άξα μας. Πάρα πολλοί κόσμος καρφίτσα δεν πέφτει στην άξο. Μιλούσα χθες με έναν φίλο ο οποίος έχει γνωστό ξενοδοχείο εδώ στη χώρα, ο οποίος μου έλεγε ότι η κίνηση εφέτος είναι μπρος το 20%, πιο πολύ, πιο αυξημένη σε σύγκριση με πέρσι. Και μάλιστα υπάρχει αισιοδοξία ότι και στην άξο και στα άλλα νησιά η τουριστική κίνηση θα κρατήσει μέχρι και Οκτώβρη. Στόχος η επέκταση της τουριστικής σεζόν. Θυμίζουμε χορηγός της εκπομπής μας Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά και τις καλύτερες τηλεοράσεις. Επίσης μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή το γραφείο σας, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, Miele, IG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux, Samsung, Μαρούλης, η κορυφή, η εγγύηση, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Κατερίνα Μονογιού στην Αντίπαρο λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Είμαι ένα βάγιο γερμανό στο πλάι. Είμαι παιδί. Σε Πάρο και Αντίπαρο συνεχίζει την περιοδία της η Κατερίνα Μονογιού, η οποία μας πήρε και τηλέφωνο από την Αντίπαρο να μας δώσει τις καλημέρες και να ευχηθεί χρόνια πολλά από το πανηγύρι της Αντιπάρου. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην Κατερίνα Μονογιού.

της Αγίας Μαρίνας, μεγάλο πανηγύρι στην Άνδρο, μεγάλο πανηγύρι στην Αντίπαρο, αλλά και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων που υπάρχουν εκκλησίες αφιερωμένες στην Αγία Μαρίνα.

Το τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στην κορυφαία Ελληνίδα ηθοποιό Μάρο Κοντού. Με θλίψη την αποχαιρετούν φίλοι και συνάδελφοί της αυτή την ώρα η κηδεία. Καλό ταξίδι στην αγαπημένη μας Μάρο Κοντού. Αυτή την ώρα η κηδεία της. Ισόβια κυρίες και κύριοι στη 47χρονη για την άγρια δολοφονία της πεθεράς της στο νησί της Σαλαμίνας. Είχε στήσει σκηνικό ληστείας.

μας πρώτων πυλών. Σε συνθήκες έντονης ζέστης εισέρχεται από σήμερα η χώρα, καθώς το σκηνικό του καιρού θα παρουσιάσει θερμοκρασίες στην Αθήνα 38, στη Λάρισα 38 και 39 στο Άργος. Στο νομό Κυκλάδων η θερμοκρασία από σήμερα και κυρίως το Σαββατοκύριακο θα παίξει 35 με 36. Στους 34 είναι σήμερα η θερμοκρασία στις Κυκλάδες. Τα πρώτα σαραντάρια αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα το διήμερο Κυριακής Δευτέρας, με την κορύφωση του κύματος ζέστης να αναμένεται τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολίδα, οι υψηλές θερμοκρασίες θα επηρεάσουν κυρίως την κεντρική και νότια Ελλάδα, με τις πιο ευάλωτες παιδινές περιοχές να ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα στις Κυκλάδες προβλέπεται 37 βαθμούς Κελσίου. Τρέξτε στο Μαρούλι να πάρετε κλιματιστικά όσο προλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι. Ψήξεις θέρμανσης, κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας που σας δροσίζουν χωρίς να σας καίνε στην τσέπη, αφού καίνε λιγότερο ρεύμα. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφωνεί αυτή την ώρα τον επικίδιο στη Μάρο Κοντού, στην τη βία της Μάρος Κοντού. Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρος Κοντού, ένα ποτήρι ουίσκι με ένα τσιγάρο μπροστά στην καρέκλα σου. Με μια ιδιαίτερη συγκινητική κίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης λίγες ώρες πριν από την κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Σε μια στιγμή γεμάτη συμβολισμό και συνέστημα, ο δεξιός πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, πραγματοποίησε την τελευταία επιθυμία της αγαπημένης του φίλης. Στο στέκι της, εκεί όπου η Μάρο Κοντού συνήθιζε να συναντάει την παρέα της, άφησε πάνω στο τραπέζι ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο μπροστά στην άδεια καρέκλα που συνήθως καταλάμβανε ίδια. Η τελευταία σου επιθυμία στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό σου ταξίδι, Μάρο μου.

παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Ραγκούσης. Με μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες στη Β' Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα. Ευχαριστώ, αναφέρει στη δήλωση αποχώρηση ο Γιάννης Ραγκούσης. Ο Γιάννης Ραγκούσης ήταν μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στις εκλογές του 23 ήταν υποψήφιος στη Β' Πειραιά, ωστόσο ο Γιάννης Ραγκούσης δεν κατέφερε να εκλεγεί βουλευτής. Χθες ανεξαρτοποιήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ η Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέτα, όπως και η Πόπη Τσαπανίδου, ενώ παραιτήθηκαν 63 μέλη από την κεντρική επιτροπή του κόμματος. Και με τούτα και με κίνα και με κίνα και με τ' άλλα φτάνει στο τέλος του και το σημερινό Καλημέρα Κυκλάδες, 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνας. Η Αγία Μαρίνα να προστατεύει τις Κυκλάδες μας και το Αιγαίο μας. Εμείς πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Να είστε καλά, να απολαμβάνετε το μπάνιο σας. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριανταφυλλό Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, και από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και εγώ και η γυναίκα μου θα πάμε σήμερα για μπάνιο στον αγαπημένο μας Γάλισσα, με μια παρέα 6 ατόμων. Θα απολαύσουμε τη θάλασσα του Γάλισσα. Να πάτε σε κάποια παραλία, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά εμείς έχουμε τις δικές μας παραλίες. Καλό μεσημέρι και καλές βουτιές στη θάλασσα. Τα λέμε αύριο στις 10.

0: FM Stereo.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.
3: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό.

0: Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Εδώ είμαστε. Ένα από εδώ.
0: Έχει,
1: τρία μικρόφωνα.
0: Έχει ένα Ηλιανό. Δεν γίνεται να κάνει εκπομπή αν δεν έχει τρία μικρόφωνα μπροστά του.
1: Οπότε είναι
0: έχει
1: ένα θέμα.
0: Τρία έτσι, μικρόφωνα. Και λέει, ποιο να διαλέξω τώρα. Ποιο να διαλέξω για να βγω στον αέρα.
1: Το αριστερό.
0: Και τελευταία στιγμή αποφασίζει το γρουγρουγρου που ακούτε είναι αυτό.
1: Γιατί κάτι κάνουμε. Δεν μετακινούμαστε από εδώ, μετακινούμαστε από εκεί. Όπω και να έχει, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Εδώ, ραδιοφωνική κλάδο. Με 101,3. Κλάδο on air.
0: Ο Νικόδημο Ηλιανό. Με τα τρία μικρόφωνα.
1: Με το ένα μικρό μου μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά, δεν έχει σημασία. Ένα και καλό.
0: Καλό.
1: Ακούει τα πάντα όμως, αυτό είναι το θέμα. Καταλάβατε. Δηλαδή, όταν εμείς μας λέει, ακούγεστε.
0: Δεν είναι θέμα μικροφώνου, είναι θέμα ακουστικών.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να ξέρεις, ακούω τα πάντα. Ό,τι βγαίνει στον αέρα, το τσαφ που θα κάνετε, ο Βλαχάκης. Πού είναι ο Βλαχάκης, θα μου λείψει.
1: Ο Βλαχάκης σήμερα δεν θα μπορέσει να
0: λείψει. Δεν τον μαλώσω σήμερα.
1: Έχουμε κάποιες προσωπικές εργασίες. Οπότε λογικό είναι να μας την κάνει κοπανίτσα.
0: Μα την έκανε σήμερα. Απουσία.
1: Να είναι καλά και να περνάει όμορφα.
0: Λοιπόν, Νικόδη Μελιανέ, 17 ο μήνας της Αγίας Μαρίνας Μεγάλη Χάρη της. Χρόνια
1: Δόξα
0: πολλά στις Μαρίνες
1: μας.
0: Που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας και στη φίλη μας την Ελένη τη Μαράκη και
1: ναι,
0: τον
1: σωστό.
0: Ελαιόλιθο, η οποία γιορτάζει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρετε τώρα την Ελένη τη Μαράκη, δεν χρειάζεται.
1: Δεν θα αλλάξει. Τώρα,
0: δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Δεν... Ιδανικές επιλογές θα θέλετε
0: κιόλας.
1: Να κάνετε βολτούλες. Να απολαύσετε την εμπειρία. Και γενικότερα να είστε σε ένα περιβάλλον το οποίο πραγματικά θα σας κάνει να ξεχάσετε οτιδήποτε άλλο έχετε γνωρίσει σε σχέση με την... Τώρα να άξω να πω γενικότερα με την ισχυωτικότητα, γιατί πολύ απλά κάτω από τη Μονή ο Ελαιόλιθος σε ταξιδεύει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και να πάτε σήμερα να ζητήσετε και γλυκό, γιατί έχει γενέθλια,
1: ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή
1: ωραία,
0: μην τυχόν και πέστε, κερνάει.
1: Εννοείται το επιχείρημα, οπότε μπορείτε ελεύθερα να πάτε και να απολαύσετε την εμπειρία.
0: Χρόνια πολλά, Ελένη.
1: Ναι, να πω χρόνια πολλά και στον πατέρα μου που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά. Τι είναι η μέρα, για δε.
1: Ναι, τη Αγία Μαρίνα. Οπότε είμαστε όλοι καλά, ευτυχισμένοι και όλα τα σχετικά.
0: Τέλεια, εξαιρετικά.
1: Λοιπόν,
0: ναι, τι κρατάμε από χθες, από το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Τι να κρατήσουμε από χθες. Εντάξει, το σίγουρο πάντως είναι ότι έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, η όλη κουβέντα, η όλη συζήτηση. Θα την ακούσουμε σε λίγο κιόλας κάποια κομμάτια, να δούμε τι γίνεται. Θα ακούσουμε την εισήγηση δηλαδή του Δημάρχου Νάκους και Μικρών Κυκλάδων. Θα
0: ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Χατζιανδρέου, του κυρίου
1: Κορέ.
0: Και θα ακούσουμε και τον κύριο Μαυρογιανόπουλο, τον πρόεδρο. Λοιπόν, είναι καλός.
1: Ποιος, πώς σου φάνηκε.
0: Ναι, μου άρεσε.
1: Μου άρεσε.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, είναι δικηγόρος.
1: Ναι, έτσι. Νωρίτερα, ναι.
0: Είναι δικηγόρος. Ξέρει πώς να βάζει η τάξη, να σου το πω έτσι λίγο πιο αυτό. Και είναι και αυτό που μου άρεσε στον κύριο Μαυρογιανόπουλο είναι ότι. Όχι ότι η προηγούμενη δεν ήταν ευγενική, απλά έχει ένα ιδιαίτερο ύφος ο κύριος Μαυρογιανόπουλος. Παρακαλώ πολύ, ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, δεν σας είδα. Έχει αυτό το στυλ που εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, το
0: θεωρώ
1: έχει
0: ότι
1: αυτό.
0: Θα τα πάει καλά.
1: Θεωρούμε ότι έτσι κι αλλιώς έχει την εμπειρία ως δικηγόρος να χειρίζεται κάποια πράγματα. Πάντως ήταν αστείο το στιγμιότυπο όπου λέει να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε και μετά.
0: Ήθελε όλους τους πάντες στη θέση.
1: Ναι, όλους τους πάντες στη θέση τους, ωραία, να ξεκινήσουμε. Και μετά λέει να πούμε το πρώτο θέμα και πετάει το σέρβιξ από κάτω και του λέει να κάνουμε καταμέτρηση.
0: Κάτσετε, ακόμα δεν ξεκίνησε ο άνθρωπος.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: παιδί, καταμέτρηση να κάνουμε.
0: Εντάξει, αφού τώρα.
1: Οπότε
0: είναι...
1: ο κύριος Παντελιάς ανέλαβε. Εντάξει.
0: Ο κύριος Παντελιάς επίσης του πάει θέση.
1: Δεν του πάει θέση. Δεν του πάει, ρε παιδί μου. Όχι, δεν του πάει.
0: Και ο κύριος Κορές λέει πάλι πίσω στα παλιά τα λιμεριά.
1: Ναι, στα παιδινά εκεί. Πάντως είχε και το στιγμιότυπο του με το Δήμαρχο, γιατί δεν μπορούσε να είναι. Λείπεις τώρα από εδώ. Ξέρεις,
0: ναι, που ήταν.
1: Είμαι τώρα απέναντι και αυτά. Εντάξει, είναι από τις στιγμές που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.
0: Ο κύριος Βασιλάκης πάλι κάτω ως αντιδήμαρχος.
1: Και δεν τον είχαμε δει και ποτέ. Οπότε
0: δεν τον είχαμε δει ποτέ.
1: Να τον δούμε.
0: Να πούμε καλή αρχή σε όλους.
1: Εννοείται. Θα προφανώς τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει και η όλη λογική για το παράδοση παραλαβή. Να ξέρουμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
0: Τι έγινε?
1: Έγινε επίθεση από λυκόσκυλο.
0: Τώρα το είδες?
1: Στα Βρυλίσια.
0: Τώρα το είδες.
1: Τι να κάνω, δεν είχα μπει μέχρι τώρα στο διαδίκτυο, οπότε δεν...
0: Είναι από το πρωί αυτή η είδηση, την οποία δεν τη μετέφερα, εννοείται, το πρωί. Και είναι στο νοσοκομείο με τραύματα ένας 66χρονος. Και είναι νεκρό το κατοικίδιό του. Τον είχε αφήσει δεμένο, λέει, η ιδιοκτήτριά του έξω από το κατάστημα για να ψωνίσει, όμως το ζώο λύθηκε. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι μας τι έγινε μετά.
1: Ναι.
0: Γύρω στις 7 το πρωί έγινε αυτό. Ναι. Έδεσε το σκύλο της η κυρία έξω από ένα φούρνο, μπήκε να ψωνίσει στο κατάστημα. Λίγο μετά πέρασε από το σημείο ένας 66 ετών με το σκύλο του και το αποτέλεσμα ήταν ο δεμένος σκύλος να αντιδράσει. Δεν είχε δεθεί καλά, προφανώς. Κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε στον άντρα, του χύμιξε, τον τραυμάτισε στο χέρι, στο μυρό, στην ομοπλάτη και στο γόνατο. Και σε ό,τι αφορά στο σκύλο του, τον δάγκωσε τραυματίζοντας τον δυστυχώς θανάσιμα.
1: Α, βούτυξε το σκύλο, το λιγόσκυλο. Οπότε προφανώς το λιγόσκυλο θα πάει ευθανασία. Κατά πάσα πιθανότητα. Κοίταξε. Τώρα θα πω κάτι το οποίο είναι λίγο. Χτες καθόμουν και έβλεπα μια ταινία.
0: Να.
1: Η οποία έχει να κάνει με την. Είναι επιστημονικής φαντασίας είναι. Και έχει να κάνει με την εξέγερση των πυθίκων. Είναι μια πολύ μεγάλη ταινία. Ναι, ρε παιδί, μια πολύ μεγάλη ταινία. Στην οποία ένας επιστήμονας έχει βρει ένα μικρό χιμπατζή, το Σίζαρ, τον οποίο για κάποιο λόγο τον παίρνει στο σπίτι και τον έχει στο σπίτι.
0: Μικρά είναι χαριτωμένα αυτά.
1: Ναι, μικρά είναι χαριτωμένα. Όλα είναι μικρά χαριτωμένα. Ναι. Λοιπόν,
0: αλλά δεν είναι σκατζοχυράκια.
1: Αλλά δεν είναι σκατζοχυράκια, σωστά. Λοιπόν, του δίνει ένα φάρμακο πειραματικό με σκοπό να βοηθήσει τον πατέρα του.
0: Α.
1: Το φάρμακο αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον πατέρα του. Σταματάει την.
0: Πρέπει να έχει κάτι σε άνοια. Δίνει στο μύθικο ένα φάρμακο πειραματικό για να δει πώς θα αντιδράσει.
1: Για να δει πώς θα αντιδράσει και μετά το περνάει στο πατέρα.
0: Να.
1: Το πρόβλημα λοιπόν πού είναι. Το πρόβλημα είναι ότι βελτιώνει το πατέρα του.
0: Να.
1: Αλλά παράλληλα ο Σίζαρ, ο χιμπατζής, βελτιώνεται πάρα πολύ όσον αφορά την
0: νοημοσύνη.
1: Αποκτά απίστευτη νοημοσύνη.
0: Να.
1: Και αρχίζει να μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα πολύ γρήγορα.
0: Να.
1: Το θέμα είναι ότι είναι αυτό που κάνει σε μια σκηνή. Κάποιος επιτίθεται στον πατέρα του πρωταγωνιστή, του επιστήμονα. Έχει βγει έξω γιατί παθαίνει κάποιες κρίσεις ο πατέρας του, παρόλο ότι βελτιώνει την κατάσταση. Προφανώς πρέπει να έχει κάποια μορφή άνοιας, πρέπει να είχε. Και βγαίνει έξω και μπερδεύεται και παίρνει ένα άλλο αυτοκίνητο. Αρχίζει να τσακώνεται με τον γείτονα. Να. Ο γείτονας του επιτίθεται του πατέρα. Και ο Σίζαρ που είναι πάνω έχει ένα μικρό φεγγίτι. Ορμάει και χτυπάει τον γείτονα. Οπότε αναγκάζεται και τον κλειδώνουν, τον πηγαίνουν σε ένα χώρο που είναι άλλοι χιμπατζίδες, πίθηκοι και οτιδήποτε άλλο, για να μείνει εκεί σαν τιμωρία, γενικότερα να φυλαχτεί. Θέλω να σου πω ότι σε κάποια φάση ο χιμπατζής βγαίνει για πρώτη φορά, ο Σίζαρ βγαίνει για πρώτη φορά εκτός σπιτιού και πηγαίνει σε ένα χώρο μεγάλο που είναι κάτι σαν πάρκο. Εκεί λοιπόν, όπως φεύγει, βλέπει ένα σκύλο, ο οποίος και αυτός έχει κολάρο. Ο χιμπατζής δεν κυκλοφορούσε στο σπίτι με κολάρο, έξω όμως του είχαν ένα κολάρο. Οπότε πάει να μπει στο αυτοκίνητο και συνήθως το αυτοκίνητο έμπαινε στο πίσω κάθισμα, στο πορμπαγκάζ μάλλον, τον έβαζε. Αλλά αρνείται να μπει και πάει και μπαίνει στο πίσω κάθισμα ο χιμπατζής, γιατί είναι μεγάλος πλέον. Και μιλάει νοηματικά με τον επιστήμονα τον αυτό, και του λέει «εγώ είμαι κατοικίδιο». Και του λέει, όχι, δεν είσαι κατοικίδιο. Ναι, λέει, φοράω κολάρο. Του λέει, όχι, το κάνεις για την προστασία σου. Ξέρεις, κάνουν ένα τέτοιο διάλογο.
0: Πώς και βλέπεις, παιδί.
1: Ναι, και εκεί θέλω να σου πω για τα κατοικίδια, δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς όλο το.
0: Όλο αυτό για να μου πεις για τα κατοικίδια.
1: Και μετά θέλω να σου πω ότι τον έχουν βάλει εκεί στο χώρο που είναι να φυλάσσεται. Και αφού παίρνει μια άρνηση, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να γυρίσει στο σπίτι, γιατί δεν έχει καταλάβει ότι έχει κάνει κάτι κακό, και του αρνεί το άλλο και του λέει θα σε πάρω σε 90 μέρες, ο Σίζαρ τρελαίνεται και αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι δεν ανήκει στους ανθρώπους. Γιατί μέχρι τότε πιστεύω ότι είναι. Γιατί ντυνότανε κιόλας και με παντελονάκι.
0: Προχωρημένη ταινία.
1: Ναι, και αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι άνθρωπος, ή δεν έχει τόση σχέση, αλλά είναι περισσότερο χιμπατζής με τους υπόλοιπους. Και όταν αποφασίζουν να πάνε τον πάρουν, γιατί έχει πελιάσει 90 μέρες.
0: Αποφασίζει να μείνει με τους χιμπατζίδες.
1: Μένει τους χιμπατζίδες. Γίνεται αφεντικό, γίνεται ηγέτης, γίνουν επανάσταση και γίνεται χαμούλης.
0: Μετά γίνει επανάσταση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τα καλύτερα μου τα ξέρει για το τέλος.
1: Ναι.
0: Τι πας και βλέπεις, Χριστιανέ.
1: Είναι μια σειρά ταινιών, τρεις είναι κιόλας. Όχι, μια χαρά και πιστεύω. Το θέμα είναι ότι ξυπνάω. Λοιπόν, είναι μια σειρά ταινιών η οποία έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Τρελή επιτυχία. Αλλά είναι από τα πράγματα που εσείς όλοι θεωρείτε ότι είναι επιστημονικής φαντασίας, αλλά κάποια στιγμή δικαιωνόμαστε εμείς που μας αρέσει και τα βλέπουμε. Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πέθανε η Νάκη Αγάθου, έτσι. Το είδες αυτό?
0: Δεν το είδα, όχι.
1: Είναι μία από τις πρώτες παρουσιάσεις της ΕΡΤ. Έφυγε στα 86
0: είδα,
1: χρόνια.
0: Τώρα
1: ήταν από το 67 έως το 88 στην ΕΡΤ και ήταν από τις κλασικές φωνές της ΕΡΤ εκείνη τη δεκαετία, το 70 και το 80.
0: Ναι, τώρα που βλέπω. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει. Και βέβαια έχουμε και κάτι το οποίο έχει να κάνει με το σεξισμό. Η Ομοσπονδία Στίβου και η Ευρωπαϊκή Τηλεόραση, η EBU, αποφάσισε ότι πρέπει να απαγορευτούν 13 γωνίες λήψης όσον αφορά τις αθλήτριες και τον τρόπο με τον οποίο κινούνται στο Στίβο, ώστε να αποφύγουμε σεξιστικά σχόλια και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί όσοι έχουν δει Στίβο, θεωρητικά τα πιο διάσημα καρέ ήταν αυτά που ήταν σε σημεία του σώματος των αθλητριών. Αποφάσισε λοιπόν μετά πάρα πολλά χρόνια η Ομοσπονδία Στίβου να κόψει αυτά τα πλάνα.
0: Τα ζουμαρίσματα.
1: Τα ζουμαρίσματα, γενικότερα τις γωνίες που παρέπεμπαν σε οτιδήποτε άλλο εκτός από Στίβο, και να παίρνει πιο γενικά πλάνα, μήπως και κάπως φτιάξει το πράγμα.
0: Μάλιστα. Εντάξει λοιπόν. Τι λες να. Δεν μας βλέπω να είναι.
1: Να προλαβαίνουμε.
0: Ναι, να προλαβαίνουμε. Να μπούμε κατευθείαν στο ψητό.
1: Ναι, βέβαια. Το ψητό θα μπούμε με την.
0: Να μπούμε στο θέμα με το.
1: Εισήγηση του κυρίου Βιανού.
0: Συζήτηση που έγινε χθες, καταρχάς, για όσους δεν γνωρίζουν, δεν άκουσαν, δεν είδαν, δεν ενημερώθηκαν. Χθες το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στις 7 το απόγευμα, 7.30 ξεκίνησε η συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είχε να κάνει με την κατάργηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου. Εκεί λοιπόν εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή την κατάργηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και το αιτιολόγησε όλο αυτό στηριζόμενοι σε θέματα που σχετίζονται, προβλήματα που σχετίζονται με την υποστελέχωση του Λιμενικού Ταμείου. Υπάρχουν χρήματα, αρκετά χρήματα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν έτσι όπως τα ακούσαμε χθες από την Δημοτική Αρχή.
1: 12 εκατομμύρια.
0: Λόγω της υποστελέχωσης. Εισηγήθηκε λοιπόν και πρότεινε, και είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο, δηλαδή δεν ξεπλάγει κανείς, κάποιος, φαντάζομαι. Ήταν μια πρόταση την οποία την είχε κάνει εδώ και πολύ καιρό ο κύριος Δήμαρχος. Να καταργηθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και όλη αυτή η δομή να πάει κάτω από το Δήμο, δηλαδή να γίνει Δημοτικό Γραφείο.
1: Ή Αντιδημαρχία.
0: Ή Αντιδημαρχία, ναι, γιατί είπε ότι θα ορίσει και κάποιον αντιδήμαρχο σε αυτή τη θέση. Βέβαια. Η αντιπολίτευση έχει διαφορετική άποψη. Θα τα ακούσουμε και στις εισηγήσεις που έκαναν και ο κύριος Δήμαρχος και στην τοποθέτηση του κύριου Χατζηανδρέου και στην τοποθέτηση του κυρίου Κορέ και φυσικά την τοποθέτηση του κυρίου Μαυρογιαννόπουλου, ο οποίος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τώρα, αλλά πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
1: Είναι έτσι, ο οποίος παραιτήθηκε.
0: Και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους προέβησε αυτήν την κίνηση, δηλαδή να παραιτηθεί. Εφόσον ερωτήθηκε, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης. Να πούμε μόνο ότι πέρασε η πρόταση, έτσι, ψηφίστηκε.
1: Με
0: την πλειοψηφία, ακριβώς.
1: Το παρόν του κυρίου Κόρε και το
0: όχι της παράταξης του κυρίου Χατζιανδρέου. Να πούμε όμως ότι όλο αυτό, ναι, μεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει δρόμο μπροστά του, διότι πρέπει να περάσει από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Έχει ακόμα στάδια για να προχωρήσει. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια, έβαλε ένα πολύ σημαντικό θέμα ο κύριος Χατζιανδρέου και νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε εκεί. Το Υπουργείο Ροαυτιλίας.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο.
1: Εδώ να πούμε ότι υπάρχει τοποθέτηση του κυρίου Καραμπίνη, του νομικού εκπροσώπου του Δήμου, του νομικού, ο οποίος εξήγησε με βάση ποιο νόμο γίνεται και τι ακολουθείται.
0: Και βγαίνει η διαδικασία πρέπει.
1: Και
0: να
1: βέβαια έχουμε και το νόμο 5314 του 2026, που είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος ενδεχομένως να Επειδή δεν το έχουμε διαβάσει όλοι.
0: Και είναι και πόσες
1: είναι 500 σελίδες και 500 όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Ενδεχομένως εκεί να έχουμε την απάντηση. Mm-hmm. Οπότε ή να ξέρει κάτι περισσότερο ο κύριος Λιανός και η πλειοψηφία
0: στο σε ό,τι αφορά στο θέμα του Υπουργείου που λες,
1: και ναι, πώς θα το διαχειριστεί.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει η τοποθέτηση του κυρίου Χατζηανδρέου, ο οποίος λέει ότι εύχομαι να μην είστε λαγός,
0: ναι,
1: για πράγματα που θέλει να κάνει η κυβέρνηση σε αυτά τα θέματα. Η αντίδραση του κυρίου Χατζηανδρέου και γενικότερα όσοι αντιδρούν στηρίζονται σε νόμο, προεδρικό διάταγμα του 2001, και σε προηγούμενο νόμο έως το 2013, όλους τους νόμους. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσον
0: έχουν αλλάξει πράγματα.
1: Πόσο πολύ έχουν αλλάξει κάποια
0: πράγματα.
1: Ζητάω συγγνώμη,
0: σήμερα
1: δεν γνωρίζω, ναι, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Ωραία, λοιπόν, θέλετε να πάμε να ακούσουμε, κύριε Λιανέ, την τοποθέτηση του κυρίου Λιανού,
1: ναι,
0: την εισήγηση,
1: ναι,
0: του κυρίου Λιανού. Πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν, να τον ακούσουμε τον Δήμαρχο.
2: Να περάσουμε και στα θέματα της τακτικής συνεδρίασης, τα εμένες διάταξης. Το πρώτο θέμα αφορά λήψη απόφασης για λύση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου και άσκηση των αρμοδιοτήτων του από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κατά το 203 του νόμου 53-14 του 26, του νέου κώδικα δηλαδή τοπικής αυτοδιοίκησης. Το θέμα το εισηγείται αρχικά ο κύριος Δήμαρχος και έχουν την παρουσία και του νομικού συμβούλου του Δήμου, του κυρίου Καραπίνη, ο οποίος θα αναφερθεί, φαντάζομαι, κυρίως τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν και που θα θέλει το σώμα να ακούσει και να αναλυθούν. Κύριε Δήμαρχε, για το λόγο.
3: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, συνάδελφοι, καλησπέρα. Το θέμα του λιμενικού ταμείου έρχεται να συμφέρει και απασχολήσει την τοπική κοινωνία δεκαετίες ολόκληρες. Δεκαετίες όταν ήταν λιμενικό ταμείο Σύρου, έτσι μένα, μετά με ένα νόμο του 98 και τη τελείωση και την κίνηση του 2001 ξεκίνησε να λειτουργεί το δημοτικό λιμενικό ταμείο του Δήμου Νάξου των μικρών νησιών και Αμολού. Το 2001 έως και σήμερα λειτουργεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Πλην το 2017, αν καλά, ο Δήμος Αμολού ετήθηκε σε μια ανοιχτή εγκριτό από τον πρώην Δήμο του Κάμπου Κανσάν στην Δημοτική Παράταξη, στην Δημοτική Σύμβουλη που συμμετείχαμε στην προηγούμενη Δημοτική Παράταξη, την πλειοψηφία. Εγκριτό λοιπόν ευχηθήκαν και κατάφεραν να απομακρυνθεί η αγωγός και να γυρίσει ένα δημοτικό λιμενικό ταμείο, κοιτάξτε, στον Δήμο Αμολού και βέβαια δεν είναι υπαλλήλους, είναι οι υπάλληλοι που λειτουργούν γιατί έχει ένα νομικό καθεστώς και λειτουργεί εκεί ανεξάρτητα η αγωγό. Το αναφέρουμε αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ ως δήμαρχος που θεωρώ τον εαυτό μου και την αποστολή μου ότι πρέπει να υπάρχει αυτοδιοίκητο εδώ των τοπικών κοινωνιών και το 2019 παρέλαβα την ευθύνη των 5 νησιών. Θυμάστε, είχαμε συζητήσει και είχαμε συζητηθεί τότε την συγχώρευση τότε του νομικού προσώπου, τη λύση του νομικού προσώπου του ΝΟΠΑΠΑ και τη συγχώρευσή του έτσι αυτών των τροστών στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά, το είναι θετικά και από την πόλη μας και όχι η κοινωνία. Το ίδιο συνέβη, συνάδελφοι, και με τις κοινοφελείς επιχειρήσεις και τις χωρικές επιτροπές καθυστερημένα και τελική διοίκηση το 2023 με ένα νόμο τα κατέλησε και βέβαια τα συγχώνευσε στα οικεία δημοτικά συμβούλια. Γιατί το έκανε ο νομοθέτης αυτό? Το έκανε γιατί υπήρχε ένας μεγάλος παραλογισμός. Από το 2018 με νομοθετικές ρυθμίσεις προέβλεπε ότι οι υπάλληλοι θα πρέπει να λειτουργούν ξεχωριστά με το περιβόητο ασυμβίβαστο, δηλαδή οι υπηρεσίες πρέπει να είναι στελεχωμένες με δημόσιους υπαλλήλους, όπως είναι ο ΠΟΗ, των Υπουργείο του οποίου καμία ασφαλή να προηγήσει καμία, την έχει την υποχρέωση ο τάχη φορέα και υπήρχε και παραλογισμό του τότε, σκεφτείτε ότι την ωφελήνηση επιχείρηση λειτουργού και χωρί διαχειριζόταν δημόσια χρήματα, το αναφέρω έτσι παραλόγω. Ένα φορέα, δεν ήταν μόνο για την άξιο, το παραφέρω με λίγα σε όλη την Ελλάδα, μπορεί να υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που βλέπει μόνο με τι πράγματι. Αυτό είναι το κομμάτι το διοικητικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας απασχολεί, γιατί εγώ έχω δεσμευτεί εδώ από το 2019, το Σεπτέμβριο του 2019, είχαμε πράγματα να αντιμετωπίσουμε και να κρίνουμε, και το λέω πολλές φορές, το κάθε όργανο, το κάθε άτομο, κάθε, η κάθε υπηρεσία με την πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι. Υπήρχε πράγμα στο νομικό πρόσωπο του λιμενικού ταμείου, ως τελέχωση, και δεν θέλω να ακούσει εδώ πέρα ήδη υποστηρευμένο το λιμενικό ταμείο. Θέλω να πάρουμε ότι είμαστε το 2026, οι κοινωνίες εδώ γνωρίζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, και θέλω να σας αναφέρω ότι το 2026 και ο Δήμος μας είναι υποστηρευμένος, γίνονται προς τις προκηρύξεις για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μηχανικού παραδείγματος χάρη, οι οποίες είναι αποβαίνουν άκαρτες, θέλω να αναφέρω, και αυτό ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ήδη έχει εγκρίνει αναθέσεις μελετών ύψους περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, θυμάστε για την ΠΑΑ, με 750.000 ευρώ και γύρω 240.000 ευρώ την προγραμματική σύμβαση με την αναπτυξιακή προοπτική ΑΕΣΟΝ, προκειμένου να οριμάσουν τα έργα της ΠΑΑ για την ΑΕΣΟΝ και τα έργα όχι για τα νησιά μας που φωνεί στην Ιρακιά της Ιωκόνιους και την Ιωκόνιους. Αναγνωρίσουμε δηλαδή όλοι εδώ οι δημοτικοί άρχοντες την υποστηλεύωση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ακόμα και ο Δήμος Νάξου. Κλήθηκε λοιπόν στην πορεία του Λιμενικού Ταμείου από δήλωση παρέτηση του Κεντρικός Ταμείας, και από εκεί και πέρα, λόγω της υποστηλεύωσης που υπήρχε, έπρεπε να υπάρχει ταμείας, έπρεπε να υπάρχει της ταμείας, έπρεπε να υπάρχουν διακριτές αρμοδιότητες, ο νόμος χωρίζει, έτσι. Και υπήρχαν προβλήματα στην πορεία. Θέλω να σου πω ότι το Λιμενικό Ταμείο δεν έχει τεχνική υπηρεσία, δεν είναι υποστηρευμένο με δύο υπαλλήλους. Τεχνική επάρκεια του φορείται ο νόμος για να συμμετέχουμε σε έργα. Πρέπει να έχει ο Δήμος είναι η διευθύνουσα υπηρεσία. Και αν θυμάστε καλά, το 2017 που ξεκίνησε και το ΕΑΛ του Λιμενικού Ταμείου, είχε αναλάβει την υπηρεσία, την ευθύνη και το περιφέρεια του Κύριου Αιγαίου, έτσι με προγραμματική σύμβαση, η οποία και την λήξαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου. Θέλω να σας πω ότι εμείς δεν ψήφισε ξαφνικά το Δήμα μου στη Δημοτική Πλειοψηφία και είπε να το καταργήσουμε, ψήφισε. Και τι κάνουμε εμείς και συμβούμαστε, εμείς ερχόμαστε εδώ να ενισχύσουμε το Λιμενικό Ταμείο. Πώς θα ενισχύσουμε συνάδελφοι, γιατί ναι, θέλω να το εντοπίσουμε το θέμα. Εμείς αυτή τη στιγμή τις περισσότερες υπηρεσίες τις κάνει, προσέξτε, ο Δήμος Νάξου και η Μητρώνη Κλάδο. Δεν μπορεί να τις κάνει όλες και είναι δική αυτό. Ο Δήμος Νάξου και η Μητρώνη Κλάδο είναι προστηρευμένος. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο εδώ, το μοναδικό υπάλληλο που κλήθηκε και ανταποκρίθηκε, έτσι, τον κύριο Χατζιανδρέου, τον Γιώργο, να αναλάβει όλοι στο Λιμενικό Ταμείο. Θέλω να σου πω ότι έκανα πολλές συναντήσεις με τους υπαλλήλους, εξάρτησα όλες τις δυνατότητες ώστε να μπορεί το Λιμενικό Ταμείο να λειτουργήσει. Συνεχίζουμε τώρα, γιατί όμως δεν θα πω, το ξέρει, θεωρώ ότι οι παρατάξεις θα γνωρίζουν, έχει εκφράσει απόψεις στο Ελληνικό Συνέδριο για το Λιμενικό Ταμείο και για τα προβλήματα που δημιουργούνται. Έχει εκφράσει ο ελεγκτής του εσωτερικού ελέγχου ότι υπάρχουν ασυμβίβαστα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είτε να φοβηθούν είτε να συγχωρηθούν, να δεχθούν κι άλλοι πάλι στο μέλλον του βέβαια. Έτσι βλέπετε και ο Δήμος Νάξου τι συμβαίνει και για το Δήμο Νάξου αναφέρω έτσι και τις δυσκολίες που έχουμε να προλάβουμε και λέμε τι συμβαίνει σήμερα ότι να αναβαθμίσουμε το ρόλο του Λιμενικού Ταμείου, συγχωνεύοντα του μέσα στο κοινό σου, τροποποιώντα τον οργανισμό τη εθνική εξουσία. Και θα υπάρχει φυσικά διεύθυνση κοινωνικών υποδομών. Εδώ έχουμε και μια τεράστια ευθύνη, γιατί δεν είναι μόνο το λιμάνι ή οι μερικέ υποδομέ τη ΝΑΤΟ. Έτσι, εμείς έχουμε να διαχειριστούμε 5 λιμάνια, 4 υποδομέ με τις ιδιαιτερότητες του. Λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό τι έκανε ο νομοθέτης του 1954. Δεν έκανε τα 14. Δεν έκανε κάτι το εντυπωσιακό. Ενσωμάτωσε όλα τα ελληνικά ταμεία με τα υπαρκτικά πρόσωπα του δημόσιου κοινωνικού προσπορμισίου δικαίου. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι υπέρ της κατάρτισης του ελληνικού ψηφίσαμε, συζητήθηκε και στην ΚΕΔΕ με 67%, δηλαδή τότε το αρχικό άρθρο ήταν αυτά τα 50 λιμενικά ταμεία. Υπάρχει και πίνακες που υπήρχε προηγούμενης να φτιάξει. Εδώ και χρόνια υπάρχουν και λιμενικά γραφεία. Το αναφέρω για την κουβέντα. Ήταν καθολικό το μέτρο, αλλά υπήρξαν ερευνητοί δήμαρχοι που είπαν ότι να μην να δίνεται ο κάθε Δήμος κρίνοντας την αποτελεσματικότητα, και είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το χαιρετήσουμε αυτό, κρίνοντας τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου, να παίρνουν την απόφαση με την ουσία τα δημοτικά συμβούλια και βέβαια να εγκρίνει η αντιδρομένη διοίκηση. Σίγουρα λοιπόν μιλάμε για μια αναβάθμιση σήμερα του Δημοτικού Ταμείου, έτσι. Μιλάμε για μια αναβάθμιση και είναι στο ύψος της αντιδημαρχίας, υπάρχει ένας αντιδήμαρχος που ασχολείται με τις δημοτικές υποδομές και βέβαια με καλύτερες υπηρεσίες, διότι οι υπηρεσίες του Δήμου Νάσου σίγουρα έχουν περισσότερο προσωπικό, έτσι και η προσωπική υπηρεσία, και δεν υπάρχουν τα προβλήματα με τις διακριτές αρμοδιότητες που προβλέπει ο νομοθέτης. Εγώ έχω να πω αυτά σε αυτό το σχέδιο, σίγουρα θα μιλήσω. Πρόεδρε, θα ήθελα να πει και τα νομικά θέματα που είναι ο νομικός ο κύριος Καραπίνης.
4: Λοιπόν, θέλω να δώσω τον λόγο στον κύριο Καραπίνη.
5: Ο κύριο Καραπίνη, πρέπει να
4: μισό λεπτό. Θα δοθεί λοιπόν ο λόγος στον κύριο Καραπίνη, γιατί η σύγκριση πρέπει να είναι ενιαία. Τα πολιτικά θέματα τα έθεσε ο κύριος Δήμαρχος σε επίπεδο πολιτικό.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου.
1: Ναι.
0: Στην συνέχεια ακολούθησε ο κύριος Καραμπίνης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου.
1: Και η κυρία Καμπούρη.
0: Και η κυρία Καμπούρη, βεβαίως.
1: Να πούμε ότι ο κύριος Καραμπίνης ανέλησε διεξοδικά ποιες κινήσεις θα γίνουν, γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Mm-hmm. Παραθέτοντας και κάποιους πίνακες που δημιουργούν τα προβλήματα. Mm-hmm. Ενώ η κυρία Καμπούρη εκ μέρους των εργαζομένων δήλωσε ότι θα υποστηρίξει όλο αυτό και ανέλησε κάποια
0: τώρα,
1: θέματα που είχαν να κάνουν με το γεγονός, όπως παραδείγματος χάρη, ότι δεν έχει ισολογισμό από το 2022 mm-hmm. το λιμενικό ταμείο.
0: Ωραία, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με τα υπόλοιπα, με την τοποθέτηση του κυρίου Χατζηανδρέου.
6: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
7: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
6: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
7: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
6: Αφήστε μας τελευταίους.
7: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
6: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.

0: Ιωνών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.
4: Είμαστε εδώ. Να πούμε δύο πραγματάκια λίγο γρήγορα πριν πάμε στην
3: τοποθέτηση του κύριου
4: Χατζηανδρέου. Πρώτα απ' όλα, ο Ελαιόλουθος είναι ιδανική επιλογή για να μπορέσετε να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ναι, και γενικότερα να έχετε μια εμπειρία απόλαυση φαγητού. Είναι πάρα πολύ όμορφο και όχι μόνο, η κοκτέιλ έχει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και το, να έχει μια ευεξία και μια χαλάρωση ενώ κάνει τις διακοπές του. Λοιπόν, να πούμε ότι το πρωί έγινε γνωστό μέσω του κυρίου Χατζημάρκου ότι εντάχθηκε η κατασκευή ξυλοπεζόδρομου στην παραλία του Αγίου Γεωργίου Νάξου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027. 620 χιλιάρικα.
3: Καινούριο
4: φωτισμό. Τα πάντα όλα αλλάζει όλο αυτό.
3: Ξύλο, με που ενώνει το πάρκινγκ και το δρόμο με το. Με
4: μακάρι
3: την
4: να πάνε όλα καλά και να το φτιάξουμε όσο γίνεται καλύτερο. Να πούμε ότι θα σας πούμε για το Σαββατοκύριακο τι έχει να κάνετε. Γιατί υπήρχε η Πατινάδα χθες που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι έμαθα στην Απείρανθο. Να πούμε ότι προβλήματα λόγω των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την κίνηση υπάρχουν και μάλιστα υπάρχει μια αναφορά του κύριου Βάβουλα στο διαδίκτυο για το θέμα των τρυπόδων και την όλη ταλαιπωρία. Έγραψε χαρακτηριστικά ότι από την πόλη, της Νάξου μέχρι το Πολύχνη έκανε 70 λεπτά για να πάει. Και αυτό γιατί υπήρχε το μπλέξιμο στις τρύποδες εδώ και τουλάχιστον μία τριετία. Όλοι μιλάνε για κάποια φανάρια που πρέπει να μπουν. Δεν ξέρω τι γίνεται, πού κολλάμε. Υποστελέχωση ενδεχομένως να είναι και αυτό ένα θέμα.
3: Παντού.
4: Γιατί είναι μια πολύ καλή δικαιολογία για όλα τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει, υπάρχει υποστελέχωση.
4: Ναι, εντάξει, αλλά δύο φανάρια πρέπει να γίνει. Μια μελέτη μπορούμε να την κάνουμε. Δεν φτιάξουμε. Πόσο δύσκολο να κάνουμε μια μελέτη, ρε παιδί μου. Εντάξει.
3: Πολύ.
4: Να πούμε λοιπόν ότι. Και τι άλλο θέλω να πω πάνω σε αυτό. Κάτι άλλο ήθελα να πω πάνω σε αυτό.
3: Τέλος
4: με
3: πάντων,
4: και έκανε και μια ανακοίνωση το αεροδρόμιο της Νάξου για το χωροταξικό, πώς διαμορφώνεται, δηλαδή που πρέπει να μπαίνει κάθε αυτοκίνητο και κάθε ένας από όλους εμάς που βρισκόμαστε εκεί, επαγγελματίες και εμείς, για να υπάρχει εφταξία και σωστή λειτουργία. Γιατί είναι μικρός ο χώρος.
3: Εφταξία,
4: ωραίο, ναι, μου αρέσει. Και βέβαια να πούμε ότι από προχθές το λεωφοριάκι, όσον αφορά την πόλη της Νάξου, κινείται κανονικά από τις 7 μέχρι τις 1. Οι πρώτες εικόνες είναι ότι πηγαίνει καλά και έχει αρκετή κίνηση, κυρίως το 7 με 9. Mm-hmm. Λίγο πιο μετά λιώνονται τα πράγματα.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή υπάρχουν λιγότερα. Και βέβαια περιμένουμε αύριο και μεθαύριο την ενημέρωση για τις βάσεις, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε θα έχουμε εικόνα και για τις βάσεις.
3: Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χατζηανδρέου τώρα.
4: Ναι.
3: Για να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Χατζηανδρέου, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό σήμερα από το σώμα η σοβαρότητα του θέματος στην οποία συζητάμε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό από όλα τα μέλη του Συμβουλίου ότι σήμερα παίρνουμε μια απόφαση η οποία μπορεί να είναι καταστροφική και για τα 5 νησιά του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Βλέπω μια πολύ μεγάλη επιπολαιότητα

0: πολιτική στην εισήγηση του Δημάρχου σε ό,τι αφορά τη διάλυση αυτού του νομικού προσώπου και κάποιους συσχετισμούς με τον ΟΠΑΠΑ, ένα φορέα που είχε και πολιτιστική δραστηριότητα και χρηματοδοτήτο από το Δήμο, και δεν είχε καμιά σχέση με ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό νομικό πρόσωπο που είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 5 νησιών με 5 λιμάνια ατμοπλοϊκή σύνδεση και άλλα 5 λιμάνια που έχει στα νησιά της, στην Άξο, στον Απόλλωνα, στη Μουτσούνα, στον Καλατό, στο Κουφοδίσι, στην Αγία Άννα κλπ. Μήπως δεν το έχουμε καταλάβει το μεγάλο αντικείμενο αυτού του πολιτισιακού Δήμου, τον οποίο έχουμε την ευθύνη της διαχείρισης. Εσείς τι είναι δήμαρχε, είσαστε επί 5 χρόνια και επί 7 χρόνια μήτρα στον 8ο χρόνο, δήμαρχος Νάξου και μικρό την πλάτα. Αλλά φέρατε προβλήματα. Ναι, ωραία. Εμείς να πούμε ότι τα προβλήματα αυτά είναι υπαρκτά. Ποιος έχει την ευθύνη για να λύσει τα προβλήματα? Εσείς, ο οποίος είσαστε και δήμαρχος και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Εγώ θα πω λοιπόν ότι και αυτά που είπε η κυρία Καβούρη και αυτά που είπε ο νομικός σύμβουλος είναι έτσι όπως τα είπε. Και είναι πράγματι, υπάρχουν προβλήματα. Ποιος έχει την ευθύνη για την επίλυση αυτών των προβλημάτων? Το έχουμε εμείς? Όχι, βέβαια. Θα έχουν οι επιμέρους σύμβουλοι της πλειοψηφίας? Όχι. Εσείς είχατε την ευθύνη που είσαστε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και το Διοικητικό Συμβούλιο, βέβαια, το οποίο εξελέγεται για αυτή τη δουλειά. Και πολύ περισσότερο, βέβαια, εσείς, που με το κύρος και την ισχύ ενός δημάρχου που από τον νόμο είναι ο προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών, μπορείτε να επιλύετε τα όποια προβλήματα θα μπορούσαν και που είχαν προκύψει. Είχαν προκύψει διάφορα προβλήματα. Και με υπαλλήλους και με τις λειτουργίες. Αλλά γιατί δεν παρεμβήκατε, κύριε Δημάρχε, να τα λύσετε αυτά τα ζητήματα? Και ερχόσαστε τώρα, μετά όταν μπήκατε στον 8ο χρόνο της δημοτικής σας θητείας, να ανακαλύψετε αυτά τα προβλήματα και να πείτε τι? Να διαλύσουμε ένα νομικό πρόσωπο το οποίο διαχειρίζεται 10 λιμάνια σε αυτόν τον πολιτισιακό Δήμο. Δηλαδή, αντί να πάμε μπροστά, ερχόμαστε τώρα 30 χρόνια πίσω. 30 χρόνια πίσω. Πράγματι. Και τι λέει ο δήμαρχος τώρα? Θα βάλω, λέει, ένα αντιδήμαρχο να προχωρήσει τα έργα του Λιμενικού Ταμείου. Δηλαδή εκείνος που ήταν ο δήμαρχος και ήταν πρόεδρος, δεν μπορεί. Θα βάλει έναν άλλον αντιδήμαρχο τώρα που θα λύσει το πρόβλημα αυτό. Είναι δυνατόν λοιπόν να με τέτοιου είδους πολιτικές, ας πούμε, πολλοτούμπες, να πιστεύουμε ότι σήμερα μπορούμε να λύσουμε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ανάπτυξη των λιμένων? Και να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ σήμερα και από αυτά που είπε και ο νομικός σύμβουλος και από αυτά που είπε η κυρία Καβούρη, καλά, η κυρία Καβούρη μπήκε σε ένα καθαρά θέμα διαδικαστικό και οικονομικό. Αναφέρατε ό,τι έχει σχέση με τα του Υπουργείου των Εσωτερικών. Τα λιμενικά ταμεία, κύριοι συνάδελφοι και κύριε Δημαρχέ, δεν έχουν ένα σκέλος που πατάνε. Είναι το σκέλος του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι και το σκέλος των ναυτιλίας. Το αγνοήσατε τελείως αυτό. Την άποψη και τον λόγο που πρέπει να έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας στα θέματα αυτά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και ο νόμος είναι ρητός και αναφέρει σαφώς για τα θέματα της ανάπτυξης των λιμένων, τα οποία τα αγνοούμε και δεν έχουν καμία σχέση με τα γραφειοκρατικά ζητήματα της ένταξης του Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο, ο οποίος είπε ο Δήμαρχος ότι είναι υποστελεχωμένος, αλλά να την κατατείνει διαλογική, επειδή είναι υποστελεχωμένος και ο Δήμος Νάξου, πρέπει να το κλείσει όλοι το Δήμο Νάξου. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πού να πάμε, επειδή είναι υποστελεχωμένο. Κάνατε κάποιες ενέργειες αυτά τα κύρια καθαρά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να σέβεστε. εσείς κάνατε, κύριε Ρήμα, και έχετε να μας δείξετε κάποιες ενέργειες όλα αυτά τα χρόνια ως πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, που ζητήσατε την ενίσχυση με προσωπικό οποιαδήποτε κατηγορίας αυτού του μικρού οργανισμού. Ζητήσατε τροποποίηση του οργανισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, αν θέλετε να αυξήσετε τις θέσεις και να εντάξετε όλα αυτά τα οποία λέτε. Ενισχύσατε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με, εκτός από την τελευταία περίοδο πριν 2 μήνες που στείλατε έναν άξιο υπάλληλό μας εκεί να βοηθήσει λίγο στα οικονομικά, στείλατε κανέναν άλλο να βάλει πλάτη που εμπεριστεί την αιγίδα του Λιμενικού Ταμείου? Όχι. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό το νομικό πρόσωπο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των λιμανιών του Δήμου Νάσου Περιπτώνικλαδο, όλων και της Κινούσας και της Δονούσας και της Θεραπλιάς και του Κουφωτισσίου. Τώρα κάνουμε τη μελέτη για τον Παριανό. Έχουμε τα αιτήματα στη Κινούσα με το λιμάνι στο Λιφαδάκι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έχουμε να αναπτύξουμε δραστηριότητες πέρα του μεγάλου έργου που πρέπει κάποτε να γίνει για το λιμάνι της Νάσου. Και εσύ μου όλα τι λέτε, όλα αυτά που πρέπει να τα έχει ένα εξειδικευμένο νομικό πρόσωπο, με εξειδικευμένο προσωπικό, που να ασκεί μια εκεί πέρα μια αποτελεσματική διοίκηση και να έχει και ένα εξορροπολογισμό στη διαχείριση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου που είναι τα λιμενικά έργα, από τις μελέτες, συντηρήσεις, επεκτάσεις, νέες δημιουργίες λιμενικών έργων και άλλων λιμενικών εγκαταστάσεων. Τι λέτε, θα τα φέρω στη γραφειοκρατία του Δήμου. Για όνομα του Θεού, και φέρετε παράδειγμα τον Νόπαπα. Που τι κάνατε στον Νόπαπα, διαλύσατε τον Νόπαπα. Δεν υπάρχει καμία επιτροπή που να λειτουργεί στα πλαίσια αυτής και της αντικατάστασης του προσώπου. Ορίσατε έναν αντιδήμαρχο, ο οποίος τρέχει μόνος του, χωρίς καμία επιτροπή και χωρίς αυτή, να βγάλει εις πέρας κάποια έργα, τα οποία όμως τι είναι αυτά, έργα που έχουν να κάνουν με κάποιες εκδηλώσεις, με κάποιες θεατρικές παραστάσεις, δεν έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη λιμενικών έργων. Δεν είναι το ίδιο αντικείμενο, δεν έχει την ίδια βαρύτητα για ένα πολυνησιακό δήμο. Το καταλαβαίνετε ποια είναι η τεράστια διαφορά. Μην μπαίνετε σε αυτή, σε αυτό το τρυπάκιο, και αφού κλείσαμε τον Όπαπα και βάλετε ένα αντιδήμαρχο που φέρνει τους καραγκιόζητες και παίζουν και τις μουσικές μπάντες και παίζουν, το ίδιο μπορεί να κάνουμε και με τα λιμάνια των νησιών μας. Κάνετε μεγάλο λάθος. Είναι εγκληματική ενέργεια αυτή, αγαπητέ Δήμαρχε, και θα έλεγα ότι είναι καιρός από τώρα να τα πάρετε πίσω αυτή την απόφαση. Πριν φτάσουμε σε σημεία, εγώ πιστεύω ότι δεν θα εγκριθεί αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα μπλοκαριστεί και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και βέβαια ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλα όργανα τα οποία πρέπει να συνδράμουν στη δική σας αυτή η απόφαση και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει απόφαση κυβερνητική για να υπάρχει διάλυση των λιμενικών ταμείων. Γιατί αυτό πια φεύγει από τα πλαίσια εδώ του Δήμου Νάξου και βγαίνει σε ένα μεγαλύτερο κεντρικό επίπεδο και πρέπει όπως ξεκαταλαβαίνετε να δοθεί απάντηση κυβερνητική κατά πόσο τα λιμενικά ταμεία, γιατί εδώ εκτός εάν υπάρχει άλλη ιστορία από πίσω ότι εσείς κάνετε το λαγό για να αρχίσει η διάλυση όλων των λιμενικών ταμείων της χώρας. Εάν παίζετε αυτό το ρόλο, έστω και αν δεν σας υπάρχουν πάρα πολύ κύριε Δημάρχη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το αποσύρετε αυτό το θέμα, πρέπει να δούμε και να βάλουμε πλάτη όλοι πώς θα βοηθήσουμε την λειτουργία του υφιστάμενου λιμενικού ταμείου. Λέτε, φταίει ο υπάλληλος τάδε, φταίει ο υπάλληλος τάδε. Ναι, μπορεί να φταίει ο υπάλληλος τάδε. Τι κάνατε για να τον επαναφέρετε στον ίσιο χρόνο τον υπάλληλο τάδε? Έχετε τη δύναμη από τον νόμο να ασκήσετε οποιαδήποτε εξουσία και να καλέσετε σε απολογία τον οποιοδήποτε δεν ασκεί σωστά τα καθήκοντά του. Δεν το κάνατε, ούτε αυτό. Και άρα τι λέτε, το αφήσατε λοιπόν να πάει στα βράδια Αφήσατε να πάει στα βράδια. Να έχει 12 εκατομμύρια στο ταμείο, τα οποία μένουν εκεί αχρησιμοποιητά, ενώ οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των 10 λιμανιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι πάρα πολύ σημαντικές και σας επαναλαμβάνω ότι 5 από αυτά τα λιμάνια είναι κύρια λιμάνια ακτοπλοείας, πέραν από τα υπόλοιπα. Αφήστε τον Παριανό, αφήστε τη Μουτσούρα, αφήστε τα μικρά αυτά λιμάνια ή αυτό που θέλουμε να κάνουμε στη Διαλαφιά και υπάρχει στη Σκηνούσα. Είναι σημαντικά λιμάνια. Εδώ λοιπόν μπαίνει λοιπόν το ζήτημα κατά πόσο θα σας επιτρέψει το Υπουργείο Ναυτιλίας να βγείτε από αυτό το σύστημα. Γιατί εδώ, εκτός εάν υπάρχει γενικότερη γραμμή κυβερνητική, θα κλείσουν όλα τα λιμενικά ταμεία. Οπότε εσείς, σας είπα, δεν θέλω και εμείς δεν θέλουμε να είναι ο Δήμος Νάξου και Πυρών Κυκλάδων αυτός που θα ανοίξει αυτόν τον άσχημο αντιαυτοδιοικητικό δρόμο. Εδώ γίνανε αγώνες για να αποκτήσει η Νάξος δικό της ταμείο. Βλέπετε ότι και η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, που έπρεπε να είμαστε και ενέργικοι για να παίρνουμε τεχνογνωσία, τόσα χρόνια δεν κατάλαβα γιατί δεν έχουμε ενταχθεί σε αυτή την ένωση που είναι τόσα άλλα νησιά των Κυκλάδων, όπως η Σύρος, η Σαντορίνη, η Ήος, η Άνδρος, η Ισίκη, η Πάρος, η Τίνος, η Μύκονος. Όλα αυτά τα νησιά των Κυκλάδων είναι στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος που τους δίνει τεχνογνωσία για διάφορα θέματα. Εμείς είμαστε απόντες και από αυτό. Ούτε και εδώ συμμετέχουμε και ούτε και εδώ είχαμε καμία δυνατότητα του να πάρουμε γνώση και εμπειρία από όλο αυτό το σύστημα που ασχολείται εξειδικευμένα με λιμάνια. Θα βάλουμε τώρα την κυρία Καπούλη, η οποία έχει από τις σχολικές επιτροπές μέχρι οτιδήποτε στο κεφάλι της στην οικονομική υπηρεσία να ασχολείται, ας πούμε, και την ίσπραξη των λιμενικών τελών της ιστορίας και λοιπά. Όχι κύριε Δήμαρχε, δεν θέλω να πιστέψω αυτό που λέει ο κόσμος έξω στην παραλία, ότι η διάλυση του λιμενικού ταμείου είναι και στο ότι ο Δήμος Νάξου θέλει να βάλει χέρι στα 12 εκατομμύρια του λιμενικού ταμείου.
1: Τι εννοείται χέρι,
0: να βάλει... Λύσετε άλλες τρύπες τις οποίες θέλετε. Λοιπόν, αυτά τα
2: λοιπόν, να και το και ο καβγάς, εκεί ξεκίνησε ο καβγάς, κάπως έτσι.
3: Το κερασάκι στην τούρτα πρέπει να υπάρχει, οπότε δεν γίνεται να μην κάνουμε συζήτηση χωρίς κερασάκι, νομίζω ότι δεν νιώθουμε και καλά. Οπότε χρειάζεται αυτό δηλαδή, αυτό το ξυπνοματάκι είναι ότι πρέπει.
2: Στη συνέχεια ο κύριος Κορές, ο οποίος πήρε το λόγο, να τον
3: τα
2: ακούσουμε.
3: Τα παιδινά αυτή τη φορά,
2: για να ακούσουμε και τον κύριο Κορέ τώρα.
0: Εμείς
2: κλείνει ο κύριος Χατζηανδρέου.
0: Για την αναγκαιότητα αναβάθμισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τα προβλήματα υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα όπως που πρέπει και μπορούν να λυθούν μέσα στα πλαίσια του Λιμενικού Ταμείου με τη βοήθεια του Δημάρχου και του Δήμου. Δεν πρέπει να διαλύσουμε αυτό τώρα. Εδώ σήμερα παρακαλάνε πάρα πολλοί Δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα, το Υπουργείο Εσωτερικών, να τους επιτρέψει να δημιουργήσουν κάποιο νομικό πρόσωπο με συγκεκριμένο αντικείμενο, προκειμένου να έχουν εξειδικεύσει κάποιο θέμα που απασχολεί το Δήμο τους. Και εμείς έχουμε ένα νομικό πρόσωπο με αντικείμενο συγκεκριμένο, με στόχευση συγκεκριμένη, που είναι τα λιμάνια των πέντε νησιών και τα άλλα λιμάνια τα δευτερεύοντα, και πάμε να το κλείσουμε. Και να πάμε λοιπόν στους υπαλλήλους του Δήμου να φορτώσουμε τους ήδη υποβαθμισμένους από απόψεως και ενεργειακού δυναμικού, να τους φορτώσουμε και όλη αυτή τη δουλειά. Ενώ τι θέλουμε, εξειδικευμένο προσωπικό που να ασχολείται με τα θέματα αυτά. Λοιπόν, εμείς κύριοι συνάδελφοι θα καταψηφίσουμε αυτή την πρόταση του Δημάρχου και θα μιλήσουμε για τη δευτερολογία μας και για άλλα θέματα.
2: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Κορέ.
3: Καπάκι είναι ο κύριος Κορές.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σύγκριση που φέρνει σήμερα η Δημοτική Αρχή για τη λύση του νομικού προσώπου του Δημοτικού Ημερικού Ταμείου φέρνει στην επιφάνεια τα έλεγα με τον πιο γραμμαλαίο τρόπο τη διαχρονική πολιτική της υποστελέχωσης της χρηματοδότησης των υπηρεσιών του ΔΥΠ. Βέβαια αυτό δεν είναι υποστελέχωση, δεν είναι αδίκημα, είναι συνειδητή πολιτική επιλογή και η σύγκριση περιγράφει μια πραγματικότητα. 9 οργανικές θέσεις, η οικονομική υπηρεσία που αδυνατεί να δημιουργήσει, στελούμενη και πολλοί, 8 διαγωνισμοί που βάρκωσαν 1,5 εκατομμύριο. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση δεν έπεσε από τον ουρανό, το ζήτημα της αποστελέχωσης, και δεν ακούσαμε κανένα εδώ μέσα, ούτε το Δήμαρχο, αναγνώριση από όλες τις υποστελέχωσες, αλλά την αιτία. Μίλησε κανένας για τις ευθύνες και τις αιτίες αυτών των πραγμάτων. Και βγαίνουν μάλιστα και τώρα και κομματικά στελέχη με ανακοινώσεις του κόμματος που ψήφισε όλα τα μνημόνια. Και μέσα στη σύγκριση το λέει. Είναι μνημονιακή γνώμη που απαγόρευσαν τις προσλήψεις, μείωσαν τις οργανικές θέσεις και το αναφέρει και μέσα στη σύγκριση συμφώνα των μνημονιακούς νόμους. Άρα δεν έπεσε από τον ουρανό αυτό. Υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές όλων των κομμάτων που στηρίζεται και σας στηρίζουν και έχουν ψηφίσει αυτούς τους νόμους που απαγορεύουν τις προσλήψεις. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα που απασχολεί είτε ως νομικό πρόσωπο υφίσταται, είτε ως να πάει να ενσωματωθεί στο Δήμο, είναι το ζήτημα της στελέχωσης. Εμείς δεν θα είχαμε κανένα ζήτημα αν πραγματικά συνοδευόταν με μόνιμο προσωπικό που θα στελέχωνε όλα, δηλαδή θα κάνει και όλες τις ανάγκες με το λειτουργείο Δήμος. Έτσι κι αλλιώς και εκεί το κομμάτι η Δημοτική Αρχή, το ίδιο Δήμαρχο διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ο προσανατολισμός και οι πολιτικές θα είναι οι ίδιες ως Δημοτική Αρχή και μάλιστα και ο κώδικας που επικαλείσαι. Τι βάζει, ανοίγει αυτό το δρόμο. Ένα κώδικα να το θυμίσω ότι όταν ήρθε εδώ για χρηματοδότηση το ψηφίσατε όλοι εκτός από τη λαϊκή συσπήρωση. Που ανοίγει αυτούς τους δρόμους. Το μόνο πρόβλημά σας ήταν το εκλογικό σύστημα. Μόνο εκεί φέρατε κάποια αντίρρηση. Αλλιώς σχολήσατε για τον κώδικα που ανοίγει αυτούς τους δρόμους. Τι δρόμους ανοίγει, τη συγκεντροποίηση, δηλαδή ένα ευέλικτο Δήμο, συγκεντροποίηση υπηρεσιών, αλλά με ποιο σκοπό όμως. Όχι με το σκοπό που λέμε εμείς, ότι ναι, να είναι στο Δήμο, αλλά να στελεχώνονται οι υπηρεσίες και να λειτουργούν με το απαραίτητο προσωπικό, αλλά επειδή απαξιώνει μια κατάσταση, όπως και τώρα το νομικό πρόσωπο, που δεν μπορεί να λειτουργήσει, και τι γίνεται μετά, ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, την είσοδο των εργολάβων, να παίρνουν στο παιχνίδι αναπτυξιακές εταιρείες, την ιδιωτικοποίηση υποδομών, είτε λιμενικών, είτε της καθαριότητας, είτε γιατί διαχειρίζεται πολλά το λιμενικό ταμείο, είτε διαχειρίζεται αποβλήτων, είτε τέλος πάντων όλων των υποδομών, και ανοίγει το δρόμο πιο εύκολα. Γι' αυτό με αυτή τη λογική και ο κώδικας ανοίγει το δρόμο για τη συγκέντρωση των υπηρεσιών. Και βέβαια βάζει στην πλάτη αυτές τις πολιτικές. Οι ευθύνες είπα ποιες είναι οι ευθύνες. Ευθύνη για την λειτουργία του Δημοτικού Υπηρετικού Ταμείου, ευθύνη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και όλοι που στηρίζεται αυτές τις πολιτικές που δεν αναλυώνουν τις αυτές. Δεν είναι ευθύνη προσωπικά. Γιατί έτσι δεν απαγορεύουν, είπα για ποιες είναι οι ευθύνες, είναι διαφορετικές των κομμάτων και των κυβερνήσεων που έφεραν αυτή την κατάσταση. Που εκεί συμφωνείται βέβαια όλοι. Δηλαδή το βάλωμα νομίζω δεν είναι η λύση. Η μεταφορά είναι ο ιδιωτήτων. Δηλαδή γιατί δεν αναφέρεται πουθενά ούτε καθόλου προσωπικό ότι θα μεταφερθεί με αυτή τη συμφόρευση και πάλι το αποδεικνύει και ο υπάλληλος όπως το λέει και στην εισήγηση που πήγε ένα στελεχός εκεί και έφυγε από την ευρανική υπηρεσία του Δήμου. Το αναφέρεται μέσα. Δηλαδή και ποιος, οι υποστελεχωμένοι πολυστερχομένες υπηρεσίες του Δήμου να το δοτρέψουν. Μεταφέρεται δηλαδή στην ουσία τη φωτιά από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Αυτό κάνει. Τώρα, και δεν ακούσαμε βέβαια εντάξει το ίδιο Δήμαρχο ότι το αποθεματικό, αυτό το ποσό το αποθεματικό του Δημοτικού Ταμείου θα πάει για τον ίδιο σκοπό. Πιστεύω θα είναι για τον ίδιο σκοπό ή θα δεσμεύεται το ποσό για εκεί. Εμείς εντάξει είμαστε κατά της ανταποδοτικότητας ότι θα πρέπει να γίνονται υποδομές κατάλληλες. Είναι τα πόσο υπάρχει αυτό το αποθεματικό. Αυτό δηλαδή έπρεπε να έχει δουλευτεί με τη στελέχωση που λέμε τη υπηρεσία του νομικού προσώπου και να. Για υποδομές και λιμενικά έργα που έχουν ανάγκες οι επισκέπτες οι εργαζόμενοι και εμείς αυτό που λέμε ότι πρέπει να διευρυνθεί και για να λειτουργήσει είτε στο Δήμο είναι είτε στο λιμενικό είτε στο νομικό πρόσωπο είναι να ανοίξει ο δρόμος που αυτό είναι είπαμε για τις ευθύνες πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες να στελεχώνει τις υπηρεσίες όλες που κάτι που δεν γίνεται όπου και να βρίσκεται, πρακτική χρηματοδότηση που να καλύπτει τις ανάγκες, δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας των λιμανιών, να υπηρετούν όπως είπα τις ανάγκες των κατοίκων, των επισκεπτών, των εργαζόμενων και χωρίς ανάγκες, όχι τις ανάγκες των εφοπλιστών και των επιχειρηματικών συμφερόντων. Και τώρα για να το κλείσω, εμείς, όπως είπα, δεν θα είχαμε αντίρρηση αν πραγματικά υπήρχε στελέχωση να το λειτουργεί ο Δήμος, δηλαδή να μην υπάρχει νομικό πρόσωπο, αλλά δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Θα ψηφίσουμε παρόν στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής, γιατί από τη μια δεν θέλουμε να υπερασπιστούμε επειδή φυστάμενη κατάσταση του Λιμενικού Ταμείου, δηλαδή που είναι πλήρως προβληματική, αυτό το αναγνωρίζουν όλοι, είναι η λειτουργική κατάσταση του Λιμενικού Ταμείου, αλλά απ' την άλλη όμως δεν θέλουμε να νομιμοποιήσουμε. Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε και την κυβερνητική πολιτική της αναγκαστικής αυτής συμφόρευσης που προωθεί και με το νέο κώδικα, αφού θα φέρει στο Δήμο, στις γονατισμένες υπηρεσίες του Δήμου, θα φέρει άλλο ένα βάρος, μια αρμοδιότητα, χωρίς την ανάλογη στήριξη και με προσωπικό και χρηματοδότηση. Και βέβαια ανοίγει και ο δρόμος από το παράθυρο που λέμε εξολογώνει σήμερα στο κώδικα για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, όπως είπα, αφού από τη στιγμή ο Δήμος δεν θα μπορεί να τα ξέρει, τι θα γίνει, ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, η μετακίνηση αυτών στις πλάτες των δημοτών σίγουρα με τα αποδοτικά τέλη και βέβαια και παραπέρα θα έχουμε και ιδιωτικοποίηση όπως προωθείται που αυτό θα γίνει δηλαδή δεν έχει λόγο σε ουσία σε αποφάσεις του Υπουργείου ούτε το Δημοτικό Ελληνικό Ταμείο ούτε ο Δήμος θα έχει λόγο στην ιδιωτικοποίηση υποδομών λιμανιών και μαρίνων και όλα αυτά που προωθείται κυβερνητικά ας το πούμε, έτσι. Οπότε θα πάμε σε αυτή τη ψήφο στο παρόν. Γιατί για μας δεν παίζει η κατάσταση, είναι διορθώνεται, σας είπα πως διορθώνεται, δεν παίζει ρόλο που θα είναι αυτό το κομμάτι το κάνει το ίδιος ο Δήμαρχος σε ένα δημαρχογικό και δημαρχοκεντρικό σύστημα που προωθεί και ο καινούργιος κώδικας και το μεγαλόγιο.
2: Λοιπόν, αυτά και ο κύριος Κορές.
3: Ναι, εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα.
2: Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης να ακούσουμε στη συνέχεια τον κύριο Μαυρογιανόπουλο και θα τον ακούσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Να πεταχτούμε και λίγο ελαιόλυθο, να δούμε λίγο έτσι απόλαυστη να κάνουμε μια βουτιά στην πισίνα γρήγορα και θα ξαναγυρίσουμε ορεξάδι για να ακούσουμε τον κύριο Μαυρογιανόπουλο.
2: Φύγαμε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ναι, επιστρέφουμε.
1: Τα φύλλα αποχωρούν από το παρρικμασμένο φθινοπωρινό δέντρο, πιστεύοντας ότι θα φτιάξουν μια καινούργια άνοιξη. Δεν έχουν καταλάβει ότι το φθινόπωρο είναι τα ίδια.
0: Το ίδιο. Mm. Ακριβώς. Αρκάς. Έγραψε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Σωστά.
1: Εδώ
0: σωστά.
1: Είμαστε, όπως καταλάβατε. Είμαστε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Είμαστε στον Άρη και ο Νικόδημος Λιανός. Κυκλάδες On Air. Είναι Παρασκευή. Είναι 17 του μήνα. Χρόνια πολλά στην Αγία Μαρίνα.
0: Στην Μαρίνα.
1: Στην Μαρίνα, βασικά. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές εκκλησίες, όπως σας είχε ενημερώσει και ο κύριος.
0: Ο Μανώλης.
1: Η πιο γνωστή Αγία Μαρίνα είναι στην Κομιακή. Είναι και μεγάλη γιορτή σήμερα για την Κομιακή, σε Γκαρές παλιότερα, στα Αγκίδια. Νομίζω ότι είναι οι τρεις πιο μεγάλες Αγίες Μαρίνες που γιορτάζουν. Τώρα για τις υπόλοιπες ζητάω συγγνώμη, δεν τις ξέρω σίγουρα, πάντως είναι αρκετές. Παραδοσιακά τουλάχιστον ήταν. Είναι μια γιορτή η οποία έχει αρκετούς εισαγωγικά θαυμαστές στην Άξο, δηλαδή υπάρχουν αρκετά χωριά τα οποία φιλοξενούν.
0: Και το όνομα Μαρίνα το ακούμε συχνά στην Άξο.
1: Ναι.
0: Ωραία, χρόνια πολλά λοιπόν στις
1: Μαρινούλες.
0: Χρόνια
1: πολλά λοιπόν σε όλους. Σε ορτάζοντες.
0: Για να δούμε μήπως έχει γίνει τίποτα συνταρακτικό στον κόσμο.
1: Αυτό κοιτάζω. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έκανε μια ανακοίνωση χθες ο κύριος Τσαντουλής, ο διευθυντής, υποδιοικητής και διοικητής νοσοκομείου Νάξο, που μιλούσε για πλήρη κάλυψη των αναγκών για 15 αιτήσεις για τις δύο θέσεις, του ορθοπαιδικού και του ακτινολόγου. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στην κατάληξη αυτής της ιστορίας. Αντίθετα βέβαια, στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια αρκετά νησιά δεν είδαν κάποιο ενδιαφέρον, όπως η Πολέγαδρος, τα Φωνήσια, η Σέριφος, η Σύφνος, η Θηρασιά, η Κύμολος και η Κέα δεν είχαν καμία θέση.
0: Τι είναι αυτά τώρα στις ορκομοσίες, QR code και προσκλήσεις και τέτοια πράγματα?
1: Κοίταξε, με βάση το γεγονός ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός που πρέπει να μπει μέσα.
0: Ναι, μιλάμε τώρα για τις ορκομοσίες των πτυχιούχων, έτσι.
1: Ναι.
0: Που παίρνουν, μιλάμε για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γιατί σημειώθηκαν κάποια επεισόδια. Στην ορκομοσία που έγινε χθες, με συγγενείς αποφύτων να διαμαρτύρονται επειδή δεν μπορούσαν να μπουν στην αίθουσα τελετών, καθώς όπως ενημερώθηκαν δεν είχαν πρόσκληση.
1: Ναι. Είναι αυστηρή η πρόσκληση, είναι τρία άτομα συνήθως,
0: ναι,
1: τα οποία επιτρέπονται, τρία ή τέσσερα.
0: Σε μια ορκομοσία που πήγα τώρα τελευταία, μπήκαμε καμιά δεκαριά μέσα.
1: Ναι, απλά θέλω να πω ότι αρκετές φορές το 3-4 γίνεται 64, εξαρτάται από την διάθεση και το όλο σκηνικό που υπάρχει. Όπως και να έχει πάντως, τρία επιτρέπονται, παραδοσιακά τρία άτομα επιτρέπονταν. Τώρα υπάρχει μια σχετική ευελιξία, αλλά... Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, εντωμεταξύ λέει ο αντιπρίτανης του Αποθού ότι αποφάσισε, λέει, συγκλητός την υιοθέτηση νέου κανονισμού, γιατί οι συνθήκες που επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια είχαν καταστεί ανεξέλεγκτες. Είχαμε λιποθυμικά επεισόδια μέσα στην αίθουσα τελετών πριν αναλάβουμε εμείς, γιατί έμπαιναν άνθρωποι υπεράριθμοι με πολύ δύσκολες συνθήκες. Και το θέμα, λέει, απασχόλησε δύο φορές το ελληνικό κοινοβούλιο. Οπότε μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, αλλά δεν είχαν ενημερωθεί οι άνθρωποι. Δηλαδή πήγαν να παρακολουθήσουν την ορκομοσία του δικού τους ανθρώπου και δεν.
1: Και δεν.
0: Ωραία, λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον κύριο Μαυρογιανόπουλο.
1: Ναι, να συνεχίσουμε με τον κύριο Μαυρογιανόπουλο.
0: Και αυτή η τοποθέτηση.
1: Το γεγονός ότι είναι ο τελευταίος πρόεδρος πριν από το Δήμαρχο.
0: Είναι ο τελευταίος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου πριν από το Δήμαρχο και νομίζω την ερώτηση την έκανε ο κύριος Πιταράς.
1: Την έκανε από την προηγούμενη φορά.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαυρογιανόπουλος. Ρωτάει ο κύριος Πιταράς. Ρωτάει ο κύριος Πιταράς.
2: Στο Λιμενικό Ταμείο αποτελεί μια αρχική εξέλιξη. Η επιλογή της κατάργησης δεν αποτελεί λύση. Όπως έχει πει και ο Δήμαρχος πολλές φορές, η ευθύνη είναι κυρίως του Γενική Κυβέρνηση, γιατί τόσα χρόνια δεν έχει ερευνήσει, έτσι ώστε να προσδοθεί προσωπικό στο ελληνικό ταμείο της Νάξου και γενικότερα στα ελληνικά ταμεία, όπως επίσης υπάρχει και η χρηματοδότηση. Η απάντηση όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι η κατάργηση του Γενικού Ταμείου. Πάντα εδώ είμαστε τελειωμένα και με μια πρόταση. Η πρότασή μας είναι να πάρουμε το παράδειγμα της Σαντορίνης. Η Σαντορίνη, το Λιμενικό Ταμείο, λειτουργεί με έναν ή δύο υπαλλήλους, όμως το καλοκαίρι και την ευρωπαϊκή περίοδο, που είναι ένα Λιμενικό Ταμείο με πολύ μεγαλύτερη κίνηση από το δικό μας λιμάνι, λόγω κυρίως του Δικαίου και αρκετά αργά σε ρόπια, από αποσπώνει πάλι από το Δήμο και πάλι στο λιμενικό ταμείο, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, εσείς κάνετε την πρόταση να συγχωνευτεί το λιμενικό ταμείο στο Δήμο και εμείς απαντάμε οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δήμο να πάνε στο λιμενικό ταμείο με απόσπαση με μετάθεση. Είχε γίνει μεγάλος αγώνας πριν χρόνια. Υπήρχε μόνο ένα ελληνικό ταμείο στην Σύρο και όλοι οι δήμαρχοι μαζί των κράτων, ανεξάρτητα από ποια παράταξη ήταν ο καθένας, έδωσαν τον αγώνα τους και επέλεγαν το κάθε νησί να έχει το δικό του ελληνικό ταμείο. Και ερχόμαστε εμείς σήμερα να θέλουμε να καταργήσουμε το ελληνικό ταμείο Νάξο, που αν δεν είναι το πρώτο στην Ελλάδα, είναι σίγουρα το πρώτο στις Κυκλάδες. Το ελληνικό ταμείο πρέπει να είναι αυτοκέφαλο και να έχει δική της τεχνική υπηρεσία και οικονομική υπηρεσία. Πρόεδρε, Μιχάλη, και στον πρώτο Εκονομικό Συμβούλιο που προεδρεύεις, θα πρέπει, πιστεύω, να μας απαντήσεις και εσύ, γιατί ήσουν πριν το βήμα τον τελευταίο πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου που αποχώρησες, να μας δώσεις, να μας πεις τον λόγο που αποχώρησες. Επίσης, Δήμαρχε, εσύ που τα τελευταία 7 χρόνια είσαι και Δήμαρχος και πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου εκτός από την παρέμβαση του κυρίου Μαυριανόπουλου, έχεις την πλήρη ευθύνη. Στο τελευταίο συμβούλιο της λογοδοσίας είχα φέρει το θέμα για το λιμάνι της Νάξου και για τα προβλήματα που έχει και είχα πει, χωρίς να μου απαντήσεις, ποιος έδωσε την άδεια στην Πήγα με τον Κερανό να κάνει διαδικασίες εν ώψη καλοκαιρινής περίοδου σε ένα ήδη εκπαιδευμένο λιμάνι και διαδικασίες που δεν αφορούν το νησί της Νάξου ή κάποια από τα υπόλοιπα νησιά του Δήμου Νάξου. Και είδαμε ότι πριν μια εβδομάδα περίπου έγινε ατύχημα γιατί ο Κερανός προσέχασε στο λιμάνι της Νάξου. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστούμε κύριε Πετρά. Κύριε Μαντελάρα, δεν έχει το λόγο.
0: Ναι, παίρνει το λόγο, δεν θα καθυστερήσει ο κύριος Μαντιλαράς και φαντάζομαι ότι αμέσως μετά θα απαντήσει ο κύριος Μαυρογιαννόπουλος. Ναι, σε ένα λεπτό. Ένα λεπτό πήρε στο από χρόνο ο κύριος Μαντιλαράς.
3: Και εσείς ακόμα, γιατί το λιμενικό ταμείο λειτουργούσε μια χαρά και μόλις το ανέλαβε ο Δήμαρχος πήγε σε αυτήν την κατάσταση.
0: Ρίξαμε λίγο τον κύριο Βάβουλα, βέβαια, ο οποίος προηγήθηκε, έτσι.
3: Αυτή η πρόεδρο που πέρασαν δεν υπήρχε αυτή η υποστελέχωση. Δεν ήταν στον βαθμό η υποστελέχωση. Πώς ακόμα κατέρευσε και πήγε και κατέρευσε από θέμα υπαλλήλων.
4: Τι κάνανε να μας πει, τι κάνανε.
3: Κάποια έργα γινόταν και πληρωμές γινόταν και όλα. Μπορεί να μην ήταν έργα μεγάλα, αλλά πληρωμές γινόταν. Όλες τις πληρωμές γινόταν. Μόλις το αναλάβατε εσείς, πήγε την κατηγορία, δούλιαξε. Πήγε στον κρεμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσω.
5: Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος που θέλει να τοποθετηθεί. Μάλλον όχι, επιτρέψτε μου και εμένα σαν πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου και δημοτικός σύμβουλος βέβαια που έχω και δικαίωμασή μου να τοποθετηθώ σε πολύ σύντομο χρόνο. Να σας πω ότι όπως γνωρίζετε διατέλεσα ένα διάστημα περίπου 5-6 μηνών πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου και βίωσα από κοντά τα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή κουβεντιάζουν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα ζήτημα το οποίο ανέκυψε τα τελευταία χρόνια ήταν η υποστελέχωση. Και η υποστελέχωση, παρότι υπήρχε εξ αρχή σαν κομικό πρόβλημα, έγινε ευνομότερο με παραίτηση υπαλλήλων, με κάποιες άλλες διαδικασίες που έγιναν. Άρα λοιπόν το πρόβλημα της υποστελέχωσης έγινε ακόμα πιο έντονο τα τελευταία χρόνια με κάποια δεδομένα τα οποία ανέβησαν. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το ζήτημα λοιπόν της υποστελέχωσης, το ερώτημα είναι πώς λύνεται. Όχι παροδικά, όχι με μετακίνηση με απόσπαση κάποιου υπαλλήλου σήμερα για 3 μήνες και μετά από άλλους 3 μήνες και θα δούμε ποιος θα πάει και ποιος θα έρθει και τι θα γίνει. Μόνο οριστικά και μετά. Πώς γίνεται με πρόσληψη. Πρόσληψη υπαλλήλων μονίμων δεν μπορούσε να γίνει γιατί δεν επιτρεπόταν. Προσπαθήσαμε να λύσουμε τα θέματα. Δεν μπορούσε να συμβεί. Το άλλο ζήτημα, το οποίο γεννάται υποχρεωτικά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η υποστελέχωση, είναι το αναπόφευκτο ζήτημα των θεμάτων που σχετίζονται με τα συμβίβατα, με τα κολλήματα των ήδη υπαρχόντων λίγων υπαλλήλων. Υποχρεωτικά. Από τη στιγμή δηλαδή που υπάρχει είναι οι λιγότεροι από αυτούς που προβλέπονται, προφανώς δεν θα μπορούν να κάνουν κάποιες διαδικασίες ή δεν θα είναι νόμιμο να μπουν σε μια διαδικασία να κάνουν πράγματα τα οποία δεν επιτρέπονται. Άρα έχουμε κολλήματα και σύμβηματα. Το να μπουν σε μια λογική πειθαρχικών μέτρων εναντίον ανθρώπων οι οποίοι πολλές φορές έχουν και το νόμο με το μέρος τους, με την έννοια ότι ο κάθε υπάλληλος που έχει θέση να δει, και εγώ δεν μπορώ να υπογράφω ταυτόχρονα και να κάνω κάποια διαδικασία ταυτόχρονα από τη στιγμή που έχω το σύμβημα. Και μπαίνουμε λοιπόν σε μια λογική της καλής χωρέτησης του υπαλλήλου. Δηλαδή, εάν ο υπάλληλος έχει καλή προαίρεση, μπορεί να υπογράψει. Εάν δεν έχει ή δεν θέλει, φοβάται και δικαίω και λογικά πολλές φορές, δεν σημαίνει αυτό. Άρα είμαστε σε μια ομοιρία και σε μια διαδικασία που δεν κινείται τίποτα στην περίπτωση που δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Αυτό είναι σοβαρή δομή λιμενικού ταμείου. Το λιμενικό ταμείο υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να λειτουργήσει. Και ελάτε να το δούμε από όχι μόνο από άποψη πολιτική, αλλά και από άποψη πρακτική. Και δεν τα άκουσα από κανέναν. Ακούστε συνάδελφοι. Πρώτον, να δούμε ποια είναι τα έργα τα οποία τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει το λιμενικό ταμείο. Δεν τα άκουσα από κανέναν. Ποια είναι τα έργα που έχει υλοποιήσει. Τι έχει επιτύχει όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε για χρόνια, δεν μιλάμε το πρόβλημα. Δεν είναι χθες. Δεν ανέκυψε πριν από 5 μέρες. Είναι έτη πολλά. Τι έχει υλοποιήσει και αν αυτά που έχει υλοποιήσει, αν δεν υπήρχε ο Δήμος, τι θα είχε καταφέρει. Να σας το πω πολύ απλά τίποτα. Και πάμε και στο ένα άλλο ζήτημα σοβαρό που πρέπει να απαντηθεί. 12 εκατομμύρια ευρώ ή όσα είναι σήμερα, δεν ξέρω, που είναι στα θέματα του λιμενικού ταμείου, πώς δεν βρίσκονται εκεί πέρα. Βρίσκονται εκεί πέρα, γιατί εδώ και πολλά έτη το λιμενικό ταμείο δεν λειτουργεί. Και όταν δεν λειτουργεί κάτι, γίνεται απλά ένα μισαποφυλάκιο. Αυτό είναι που θέλουμε να δώσουμε στην τοπική κοινωνία, ένα μισαποφυλάκιο. Τι είναι το λιμενικό ταμείο. Αυτό το οποίο θέλουμε στην κοινωνία είναι να δείξουμε ότι αυτά τα χρήματα τα οποία υπάρχουν μπορούν να αξιοποιηθούν στα έργα που προβλέπει ο νόμος σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις και όλα που σχετίζονται με τις λιμενικές υποδομές. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα λιμενικό ταμείο το οποίο μαζεύει χρήματα σαν το Scrooge McDuck και δείχνουμε στην κοινωνία μία εικόνα αδράνειας. Αδράνειας. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες προκειμένου να επιληφθεί το ζήτημα. Δυστυχώς δεν μπορεί να επιληφθεί. Και επειδή είμαι μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και τη ρίση που αποδίδεται στον Μεγαλέξανδρο, ό,τι δεν γίνεται, κόβεται. Και από τη στιγμή που δεν μπορεί να επιληφθεί αυτό το θέμα και δημιουργούνται τις λειτουργίες, που το λιμενικό ταμείο δεν μπορεί να επιτελέσει το σκοπό του, και τον πολιτικό και τον κοινωνικό. Γιατί γι' αυτό υπάρχουν τα λιμενικά ταμεία, για το καλό της κοινωνίας. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία των λύσεων, των δραστικών. Μην λειτουργούμε με μια φοβική λογική που θα κλείσουμε το λιμενικό ταμείο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος συντηρητισμός και μεγαλύτερη συντηρητική φοβική προσέγγιση από τη λογική του ότι μα θα κλείσουμε το λιμενικό ταμείο. Δεν μπορούν κάποιοι να το διαμένουν. Βεβαίως να κλείσουν το λιμενικό ταμείο. Εάν χρειάζεται και αν είναι υποφελία της κοινωνίας. Και η κοινωνία ξέρει ότι η δυσλειτουργία του λιμενικού ταμείου δεν αποφέρει τίποτα στην κοινωνία. Δεν βοηθάει την κοινωνία. Θεωρώ, συνάδελφοι, και μάλιστα ακούστηκε και από πολλούς, ότι ναι, λέει στην Πάρο και να στην Πάρο. Ναι, στη Σύρο έχει 5 υπαλλήλους ή στην Τίνο έχει 0 υπαλλήλους. Προφανώς. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μια υποκριτική λογική. Έχουμε λοιπόν ένα λιμενικό ταμείο το οποίο στην ουσία δεν πηγεί, το λειτουργεί το Δήμο. Γιατί υπάλληλοι είναι από το Δήμο, γιατί τα έργα υλοποιούνται από το Δήμο, γιατί οι τεχνικές υπηρεσίες εκτελούνται, τα τεχνικά έργα εκτελούνται από το Δήμο, οι οικονομικές υπηρεσίες εκτελούνται από το Δήμο και αυτά τα αφόμεθα ότι έχουμε λιμενικό ταμείο. Δεν χρειάζεται να έχουμε λιμενικό ταμείο. Ας είμαστε ειλικρινείς, ας είμαστε άνθρωποι που προσεγγίζουν την πραγματικότητα με ρεαλισμό. Όταν δεν επιτελεί το καθήκον του μία υπηρεσία, ένα πρόσωπο, ένας οργανισμός, η καλύτερη λύση είναι να πάρει τη λειτουργία του εποφελία της κοινωνίας. Διά το χρονομικό πρόσωπο θα είναι ο Δήμος θα μπορεί να επιτελεί το έργο το οποίο δυστυχώς δεν μπορούσε να επιτελέσει το λιμενικό ταμείο, έργα τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, θα μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα μέσα στην ευρύτερη δομή και τον ευρύτερο οργανισμό του Δήμου. Θεωρώ κατά την ταπεινή μου άποψη και ως πρώην πρόεδρος του λιμενικού ταμείου ότι είναι η καλύτερη δυνατή λύση και ευχαριστώ πολύ που
0: αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: και από τον κύριο Μαυρογιαννόπουλο.
1: Τα ακούσαμε τον κύριο Μαυρογιαννόπουλο, τον πρόεδρο, ο οποίος έδωσε, πήρε και τις ευχές του για την,
0: από όλους,
1: να είναι σιδεροκέφαλος και όλα τα λοιπά για τη νέα του θέση.
0: Θησαυροφυλάκιο, ε.
1: Θησαυροφυλάκιο, ναι. Εντάξει, υπήρχε και η στιγμή ένταση.
0: Το Scrooge McDuck.
1: Ναι, στη συνέχεια να πούμε τοποθετήθηκαν όλοι λίγο πολύ οι σύμβουλοι. Να πούμε ότι υπήρχε μια σύντομη δευτερολογία από όλους. Και τελικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, πέρασε με τις ψήφους.
0: Ρίξαμε όμως τον κύριο Βάβουλα. Στεναχωριέμαι τώρα.
1: Ρίξαμε τον κύριο Βάβουλα, ζητάμε
0: συγγνώμη. Ναι, πάντως στο δημοτικό όλη τη συζήτηση και ο κύριος Λυκουρόπουλος, ο οποίος είπε εμείς ψηφίζουμε να καταργηθούν οι θέσεις μας.
1: Ναι, για να καταργηθούν οι θέσεις
0: ναι.
1: Κάτι το
0: κάτι
1: οποίο
0: σημαίνει
1: άρεσε,
0: αυτό είπε,
1: σε αρκετούς. Το θέμα είναι τώρα ότι πρέπει να δούμε τις επόμενες κινήσεις, δηλαδή τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτή τη στιγμή δεν καταργήθηκε.
0: Όχι, είπαμε ότι χρειάζεται μια διαδικασία.
1: Ναι, αυτή είναι η απόγευμα. Γιατί διάβασα ήδη ότι καταργήθηκε και τι ωραία που είναι.
0: Όχι, θα πάει στην αποκεντρωμένη απόφαση.
1: Θα πάει στην αποκεντρωμένη, θα περάσει από τα υπουργεία, από ποια είναι, στους αρμόδιους φορείς. Θέλει κανένα εξάμηνο περίπου για να δοθεί. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει αντίδραση άλλη σε νομικό επίπεδο από κάποιο φορέα, αν θέλει.
0: Ενδεχομένως.
1: Έχει βγάλει και ανακοίνωση χθες και το ΠΑΣΟΚ το απόγευμα για όλο αυτό. Θα πρέπει να δούμε το θέμα της αυτοτέλειας και πόσο επηρεάζει
0: τα υπόλοιπα, τα μελλοντικά. Αυτά που σκοπεύουμε να κάνουμε.
1: Ναι, το μέλλον. Γιατί
0: θα επηρεάσει αυτό, ας πούμε, στις αποφάσεις, σε μια απόφαση στο μέλλον, αν το πάρουμε απόφαση για την κατασκευή ενός νέου λιμανιού.
1: Ναι, γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή, με βάση το σκεπτικό, από ό,τι καταλάβαμε και την εισήγηση, πάμε να δημιουργήσουμε μια αντιδημαρχία, η οποία θα λειτουργεί μέσα από τον Δήμο. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικότερα τα Υπουργεία, τα χρηματοδοτικά μοντέλα τα δίνουν στο Δήμο ή στα λιμανικά ταμεία που είναι ανεξάρτητοι φορείς. Εδώ είναι το θεματάκι.
0: Αυτό είναι θεματάκι και αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τώρα από τους νομικούς του Δήμου, έτσι. Δηλαδή
1: πρέπει
0: να ψάξουμε
1: να
0: λίγο την όλη κατάσταση για να μην πάμε μετά σε άλλα, μην μπούμε σε άλλα μονοπάτια του ύφους, ας πούμε, δεν χρηματοδοτείται μια δημοτική δομή ή ένα κομμάτι που σχετίζεται με το Δήμο, αλλά ένας οργανισμός και να χάσουμε λεφτά.
1: Δεν είναι οργανισμός, είναι λιμενικό ταμείο το οποίο είναι ανεξάρτητο. Είναι οργανισμός, είναι ανεξάρτητο. Επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι και λίγο μου έκανε και λίγο παραδοξότητα ήταν όλο αυτό του κυρίου Λιανού, του Δημάρχου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είπε ότι εγώ είμαι υπέρ
0: της
1: αυτοτέλειας. Και επί των ημερών του και πριν αποφασίσει το κεντρικός φορέας, έκλεισε όποιον οργανισμό είχε η Νάξος και τις σχολικές επιτροπές. Πρώτης έκλεισε αυτός και μετά ήρθε το κράτος να το επιβεβαιώσει.
0: Μάλλον εννοεί τις αυτοτέλειες του Δήμου ο κύριος Λιανός.
1: Ναι, δεν μπορείς να το καταλάβω αυτό.
0: Μάλλον αυτό εννοεί. Λίγο... Δηλαδή, ομπρέλα ο Δήμος, αυτοτελής Δήμος, όχι επιμέρους υπηρεσίες, οργανισμοί κτλ. Αυτοτέλεια του Δήμου, μάλλον εννοεί ο κύριος
1: Ναι.
0: Λιανός.
1: Επίσης, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι όλοι του είπαν να δώσει λύσεις. Δηλαδή, όλοι αναγνωρίζουν ότι ένας οργανισμός μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα και να αποφύγει τη λογική του Δήμου, γιατί ο Δήμος έχει συγκεκριμένα ποσά που δίνει, έχει μια συγκεκριμένη λογική που κινείται, ενώ ένας οργανισμός προφανώς
0: κινείται πιο ευέλικτα.
1: Κινείται πιο ευέλικτα και μπορεί να δώσει και περισσότερα χρήματα αν χρειαστεί σε ανθρώπους που θα προσλάβει. Άρα λοιπόν μήπως θα έπρεπε να το δούμε κάπως έτσι.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Μαυρογιαννόπουλος είπε ότι δεν επιτρέπεται η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο λιμενικό ταμείο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και όταν οι μισθοί είναι εκεί που είναι, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, έτσι, αυτά τα έχουμε ακούσει και από την Καθαριότητα,
1: ναι,
0: που είναι στο Δήμο.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα δηλαδή, υποστελέχωση έχουμε και στο Δήμο. Όταν λοιπόν έχεις προσκλήσεις πρόσληψης, αλλά δεν ανταποκρίνεται κανείς γιατί οι μισθοί είναι εκεί που είναι, γιατί για χίλιους δύο λόγους, δεν καταλαβαίνω. Το λιμενικό ταμείο δεν έχει προσωπικό, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Ο Δήμος, δηλαδή η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, θα μπορεί να κάνει πολύ καλύτερο έργο από ότι το λιμενικό ταμείο. Γιατί έχει περισσότερο προσωπικό.
1: Όχι, γιατί προφανώς θα κάνει αυτό που κάνει ήδη, δηλαδή θα δίνει αναθέσεις σε έξω ανθρώπους για να κάνουν πράγματα.
0: Να.
1: Και το ερώτημα εμένα έχει να κάνει με την απάντηση. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι λίγο παράδοξο αυτό που είπε ο κ. Λιανός. Δηλαδή λένε όλοι, ρε παιδί μου, γιατί το λιμενικό ταμείο Σαντορίνης δουλεύει με ένα υπάλληλο.
0: Ναι.
1: Ή με δύο υπαλλήλους. Τις πάρουμε ένα. Τις σύρουμε τρεις. Δεν ξέρω τι. Εκεί δεν εμπλέκονται άνθρωποι του Δήμου για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Δηλαδή ένας άνθρωπος κάνει μελέτες στην Πάρο Παραμισχάρη, κάνει όλα τα υπόλοιπα. Όχι. Προφανώς βοηθάει ο Δήμος. Γιατί στο Δήμο Πάρου, Σαντορίνη, Σύρου δεν υπάρχει το θέμα του ασυμβίβαστου? Γιατί ουσιαστικά ο κ. Λιανός και η Δημοτική Αρχή τονίζει
0: το
1: ότι υπάρχει ασυμβίβαστο.
0: Ναι.
1: Πώς δηλαδή ένας υπάλληλος που είναι στο λιμενικό ταμείο χειρίζεται χρήματα που έχουν να κάνουν με το Δήμο?
0: Mm-hmm.
1: Πώς γίνεται στους άλλους Δήμους λοιπόν και δεν γίνεται στο δικό μας?
0: Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε τους άλλους Δήμους. Να ρωτήσουμε
1: εκεί
0: να πάρουν
1: δηλαδή
0: μια μέρα το κύριο Νομικό στη Σαντορίνη που χθες είχε και τρεις συνεδριάσεις στο λιμενικό ταμείο. Και μάλιστα με σοβαρά θέματα όπως η χωροθέτηση της Μαρίνας στο Μονόλιθο, η διαμόρφωση του χερσαίου χώρου στην περιοχή του Μονόλιθου και ούτω καθεξής.
1: Ναι,
0: να
1: δηλαδή,
0: το πάρουμε ένα τηλέφωνο να τον
1: δούμε
0: ρωτήσουμε
1: ακριβώς, δηλαδή,
0: πώς
1: μπορεί...
0: λειτουργεί το λιμενικό ταμείο της Σαντορίνης. Πολύ καλή ιδέα.
1: Έχει ασυμβίβαστο αυτό ή όχι? Υπάρχει ασυμβίβαστο δηλαδή του υπαλλήλου?
0: Πολύ καλή ιδέα.
1: Και αν υπάρχει, πώς το ξεπερνάνε?
0: Να τον πάρουμε τηλέφωνο να τον ρωτήσουμε λοιπόν πώς λειτουργεί το λιμενικό ταμείο της Σαντορίνης.
1: Ναι, αυτό. Γιατί σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε με τον κύριο Ανομερίτη Παραμουσχάρη, ο οποίος ξέρω ότι σε off the record συζήτηση ήταν λίγο ενοχλημένος από το γεγονός αυτό, γιατί θεωρεί ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό για ότι αυτή τη στιγμή η κατάργηση του λιμενικού ταμείου ή τουλάχιστον η εισχώρησή του
0: σχέδια
1: για το αν θα φτιάξουμε λιμάνι ή όχι κάποια στιγμή, που εγώ πλέον είμαι
0: πεπισμένος
1: ότι δεν θα κάνει
0: ποτέ
1: η Νάξος νέο λιμάνι, γιατί προφανώς δεν το θέλει η ίδια η Νάξος, τουλάχιστον αυτοί που βρίσκονται εκεί.
0: Και έλεγα ότι η μόνη τρελή είμαι εγώ σε αυτή την παρέα. Ναι, λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν κι άλλοι. Γιατί πανηγυρίζουμε?
1: Ήρθε το φαγητό του Μπλάκη.
0: Δόξα σε ο Θεός. Η Σύρος δίνει ρέστα, έτσι, και άλλη τηλεοπτική σειρά.
1: Ναι.
0: Σπηλιάδες,
1: βιβλίο αρκετά γνωστό νομίζω στο χώρο του θεάτρου ή γενικότερα εκεί που είναι.
0: Γιώργος Παπαβασιλείου, σκηνοθέτης.
1: Οπότε έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
0: Πήγαν, λέει, να πραγματοποιήσουν ρεπεράζ.
1: Και
0: να, έτσι το λένε αυτό, να δούμε ρεπεράζ, να δούμε, να τσεκάρουμε.
1: Του,
0: ναι. Να εξετάσουν τις δυνατότητες που προσφέρει για τις ανάγκες της παραγωγής στο νησί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους περιηγήθηκαν σε χαρακτηριστικά σημεία της Ερμούπολης και σε πολλές άλλες περιοχές της Σύρου, αναζητώντας τοποθεσίες και κτίρια, σιγά μην δε βρουν, που διατηρούν έντονα τα αρχιτεκτονικά και ιστορικά στοιχεία της δεκαετίας του 1960. Και να σου πω λίγο την υπόθεση,
1: ναι,
0: της σειράς. Σε ένα ταξίδι, μια νύχτα με σπηλιάδες, η Νίκη χάνεται στη θάλασσα. Σε μια δίνη του ανέμου χάνει οικογένεια, περιουσία και ταυτότητα. Η ζωή της αρχίζει ξανά χάρη στην αγάπη. Η αγάπη ενός άνδρα της χαρίζει μια νέα ζωή, μια νέα ταυτότητα, μια νέα οικογένεια. Και η ζωή που άφησε πίσω της, οι άνθρωποι που αγάπησε και την αγάπησαν, τι θα γίνει όταν ξεσπάσει η αλήθεια? Ποιος από όλους θα πληρώσει το βαρύτερο τίμημα? Όσο ο χρόνος κυλάει, οι δύο παράλληλες ζωές της Νίκης πλησιάζουν επικίνδυνα η μία την άλλη. Και να θυμίσουμε και τα σύριαλ που έχουν γυριστεί στη Σύρο από παλιά, 1998-99. Τι?
1: Τρελή σειρά.
0: Η Εύσο του Θρόνου.
1: Μπράβο.
0: Άρης Λεμπεσόπουλος, Μαρία Ναυπλιώτου, Μυρτώ Αλικάκη, Αλέκος Ισοβίτης, Αλέκος Αλεξανδράκης, Νίκος Ρίζος και δεν συμμαζεύεται. 2014-15. δικαίωση.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι να πω.
0: Κάτια Νικολαίδη, Κλέον Γρηγοριάδη, Άννα Μιχαηλίδου, Βασίλης Μπισμπίκης.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι να πω.
0: Ούτε εγώ. Λοιπόν, το άλλο το θυμάσαι όμως. 2003-2004. Κλείσε τα μάτια. Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Πέμι Ζούνη.
1: Έκανε Παπακαλιάτης. Α,
0: ναι,
1: ναι, έκανε.
0: Δεν θυμάσαι τώρα με το που
1: ρωτήθηκε
0: τη μαμά.
1: Τη μαμά.
0: Λοιπόν, Ιωάννα Παπά, Θάλια Ματίκα, Χρήστος Λούλης.
1: Τη μαμά.
0: Και όλα αυτά, ναι. Και η μεγάλη χήμερα βεβαίως, 2024-25, η πιο πρόσφατη παραγωγή από την κρατική τηλεόραση. Με Φωτεινή Πελούζο, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Δημήτρη Κίτσο, Καριοφιλιά Καραμπέτη. Και γυρίστηκε, έγιναν γυρίσματα στην Άνω Σύρο, στην πλατεία Μιαούλη, στο Δημαρχείο Ερμούπολης και στα Λαζαρέτα.
1: Μάλιστα. Επίσης να πούμε ότι και τη σειρά του Α, νομίζω, που τελείωσε φέτος, είχε γυρίσματα στη Σύρο. Ποιο ήταν αυτό τώρα, με τον Πειραιά, την Τρούμπα. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Είχε γυρίσματα στη Σύρο.
0: Το Πόρτο Λεόνε.
1: Το Πόρτο Λεόνε, ναι.
0: Είχε, γιατί ήταν ο παππούς της Σύρο.
1: Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι.
0: Να πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3, στα FM.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
8: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φοβερό, έτσι.
1: Ποιο?
0: Διάβασα τώρα έτσι διαγώνια δημοσιογραφικά τον επικίδιο του Κακλαμάνη, τον Νικήτα Κακλαμάνη στην Μάρο Κοντού. Και έφτασα στο τέλος, στην τελευταία του φράση.
1: Ναι.
0: Σήμερα ένας ακόμα Ιούλιος που μας έδειξε κάποτε η Αλίκη, η Τζέννη, η Ρένα, παίρνει σήμερα και σένα.
1: Ναι.
0: Ιούλιο έφυγα.
1: Ναι, Ιούλιο δυστυχώς είναι ένας μήνας ο οποίος έχει κρυμνήσει πολλά γνωστά.
0: Τζέννη Καρέζη, 27 Ιουλίου 1992. Αλίκη Βουγιουκλάκη, 23 Ιουλίου 1996. Και Ρένα Βλαχοπούλου, 29 Ιουλίου 2004.
1: Ναι. Είναι ένας μήνας ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα καλός. Λοιπόν, μένοντας στα καλλιτεχνικά, να πούμε ότι υπάρχει ένα τριήμερο με αρκετές δράσεις στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Λοιπόν, Παρασκευή λοιπόν σήμερα, θεατρική παράσταση, μια πενθυσμένη χείρα και μια πρόταση γάμου. Είναι στο Δημοτικό Σχολείο Απειράνθου, 9 ώρα το βράδυ, με τη σκηνοθεσία Γεωργή Βενετούλια από τη θεατρική ομάδα Κίθνου, διασκευή δύο μονόπρακτων του Τσέχοφ. Αύριο η ίδια παράσταση, 9 το βράδυ στην πλατεία Χυμάρου. Έχει γίνει μια αλλαγή όσον αφορά το χώρο, οπότε είναι στην πλατεία Χυμάρου. Και πηγαίνουμε στην Κυριακή, όπου 7 ώρα το απόγευμα υπάρχει η γιορτή του Βοσκού. Είναι μια εκδήλωση αφιερωμένη στη κτηνοτροφική παράδοση της Νάξου, με παρουσία του επαγγέλματος και της ζωής των βοσκών. Είναι στην Κομιακή, είναι στην αυλή της Θεοσκέπαστης. Από το Σύλλογο Γυναικών Κομιακής. 8.30 ώρα στον Άγιο Θαλέλεο έχουμε το μουσικοθεατρικό δρόμενο για παιδιά. Ο Ουφ και οι φίλοι του προσφέρουν μια ακόμα βραδιά γεμάτη μουσική, παιχνίδι και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Είναι από τα θερινά εργαστήρια τα μουσικά του κυρίου Καλογερά. Έχουμε θέατρο σκιών Βασίλη Μπουγιούκα, όπου πηγαίνει αυτή τη φορά στην Ποταμιά, όπου ο αγαπημένος Καραγκιός ζωντανεύει πίσω από το φωτισμένο Μπερντέ στην την παράσταση Το Γλέντι στο Σεράι, Καραγκιόζη όπως καταλαβαίνετε. Και τέλος πηγαίνουμε στο Αθλοθέατρο Μανώλης Ψαράς, στο Φιλότη δηλαδή, όπου έχουμε θεατρική παράσταση Ένα παιδί μετράει τα άστρα. Είναι θεατρική διασκευή του έργου του Μενέλα Ουλουντέμις, σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρίγα, από την παιδική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτό όσον αφορά και την Κυριακή.
0: Τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πάρα πολύ ωραία.

0: τελικό του Μουντιάλ στις 10 ώρα το βράδυ.
1: Πες τα μου αυτά, ναι.
0: Όπου έχουμε
1: Αργεντινή, είπαμε,
0: Αργεντινή με Ισπανία. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε εκεί τι θα γίνει.
1: Έλα τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρεις θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, ποδόσφαιρο είναι. Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα έχουμε στο ημίχρονο για πρώτη φορά

0: Τι θα έχουμε,
1: χορούς και τραγούδια.
0: Χορούς και πανηγύρια και όλα τα σχετικά, τα όμορφα.
1: Τσάμικα.
0: Τσάμικα και αυτά, Σακύρα και Μαντόνα. Θα δώσουν ένα show 30 λεπτών, κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν υπάρχει.
1: Αυτά είναι.
0: Να πούμε ότι επίσης σήμερα είχαμε την έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων Μιλώσια 2026 με οδηπορικό στη φύση. Ενώ στις 20 του μήνα είναι Δευτέρα, έτσι.
1: Στο
0: μήνα έχουμε αγώνες τύπου και αθλοποδίων. Α, έχουμε τέτοια
1: προφητεία,
0: μάλιστα.
1: Δευτέρα, ωραία. 20 Ιουλίου.
0: Ναι. Είχαμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, όπου ο Παναξιακός και η ΑΕΜ Εικόνου είναι στον ίδιο όμιλο. Γάμα εθνική και έχει ενδιαφέρον να δούμε εκεί τι γίνεται. Θα δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες, δώστε μου ένα λεπτό. Ναι, εδώ είναι. Λοιπόν, οι υπόλοιπες ομάδες έχουμε, ποιες είναι. Έχουμε, λοιπόν, είναι με τις ομάδες της Αττικής, είναι 11 ομάδες. Λοιπόν, είναι ο Αστέρας Βάρης, η Θύελλα Ραφίνας, νομίζω ότι το έχω ξαναδεί αυτό, ναι. Σαρωνικός Αναβίσου, Αχαρναϊκός, Εθνικός Αστέρας, Νέα Ιωνία, Ηλυσιακός, Δόξα Βύρωνος και Ηλιούπολη. 11 ομάδες. Δεν ξέρουμε ακόμα, να πω την αλήθεια, πόσες πέφτουν. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε. Μία ανεβαίνει νομίζω ή δύο και πόσες πέφτουν. Οπότε θα πρέπει να παλέψουν.
1: Μάλιστα. Έχουμε άλλα αθλητικά.
0: Προσπαθώ να δω τι γίνεται. Εντάξει, έχουμε μια μεγάλη μεταγραφή που έρχεται από την... από το Βέλγιο που πηγαίνει στην Αγγλία, αλλά αφορά Έλληνα παίκτη, είναι ο Τσόλης.
1: Α, ναι, το διάβασα το πρωί.
0: Ο οποίος και διαλύει τα ρεκόρ όσον αφορά πώληση. Ναι, 40 εκατομμύρια θα δώσει Arsenal, η πρωταθλήτρια Ευρώπης δηλαδή. Πρωταθλήτρια, συγγνώμη, Αγγλίας, για να πάρει ένα Έλληνα κυνηγό και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Να σε πάω, αν δεν έχουμε κάτι άλλο με τα αθλητικά σου, με το αθλητικό.
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο, απλά έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος θα έχω στους Κινέζους.
1: Έλα τώρα για περσινά ξυνά στα φίλια.
0: Εντάξει,
1: γιατί το ότι θυμάται χαίρεται ο άνθρωπος. Ξυπνάει το πρωί και ότι θυμάται χαίρεται. Λοιπόν, Αμοργός, παιδιά. Αμοργός, την Κυριακή στις 19 του μήνα, αυτή την Κυριακή δηλαδή, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Κικίλιας, θα είναι στο νησί και θα εγκαινιάσει το έργο το οποίο θα παράγει 1050 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού ημερησίως, ενισχύοντας φυσικά την υδατική επάρκεια της Αμοργού. Το έργο αυτό θα ενισχύσει την υδροδότηση της Αμοργού, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι σας. Ο Δήμος Αμοργού προχωρά στα εγκαίνια των μονάδων αφαλάτωσης καταπόλων, μια σημαντική υποδομή που έρχεται να ενισχύσει την επάρκεια του πόσιμου νερού και φυσικά να θωρακίσει το νησί απέναντι στην Λειψιδρία. Η τελετή των εγγενειών θα πραγματοποιηθεί στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία, επαναλαμβάνω, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Βασίλη Κικίλια, ο οποίος θα τελέσει τα εγγένεια του έργου. Στην εκδήλωση θα παραστούν η Γενική Γραμματής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κουτουλάκης, ο κ. Φώτης Μάγκος και φυσικά εννοείται ο Δήμαρχος Αμοργού, ο κ. Λευτέρης Καραΐσκος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες να συμμετέχουν στη σημαντική αυτή στιγμή για το νησί.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Και γρήγορα το βράδυ βέβαια της ίδιας ημέρας υπάρχει και η τελετή για την... για τα 40 χρόνια ιεροσύνης του πατήρ Θωμά Συνοδεινός.
1: Θωμά Συνοδεινός, ναι, ναι. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, τον αγαπούν πάρα πολύ. Αμοριανοί, Σαντορινοί, γενικά οι Κυκλαδίτες.
0: 8.30 ώρα
1: στη χώρα.
0: Λόζα.
1: Στη χώρα. Λόζα,
0: ναι, στη πλατεία που είναι εκεί η χώρα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στα αθλητικά, να πούμε ότι έγινε παρουσίαση τα ξημερώματα του Γιάννη Ντετοκούμπο στους Miami Heat. Πήρε το νούμερο 7.
1: Τι φοράγε στο σε
0: 34. Στα
1: ελάφια.
0: Θα πάρει το 7.
1: 34. Ήταν μεγάλο νούμερο στα ελάφια.
0: Ναι, άλλο, τώρα θα είναι μικρό. Την παράσταση βέβαια την έκλεψε η ερώτηση που έγινε από μία Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφο. Χριστάκη στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Τον ρώτησε η Κρίς Χριστάκης γιατί επέλεξε στα ελληνικά, τους Hit, για να συνεχίσει. Ναι. Ο Αντετοκούμπο απάντησε στα ελληνικά, λέγοντας ότι είναι εδώ ο Πατράιλιος, ο Έλστρα, ο προπονητής, ο Αντεμπάγιο, είμαστε καλοί φίλοι και γενικότερα η πόλη του Μαϊάμι που είναι πολύ όμορφη, ζεστή, φιλική και ότι εδώ έχει οικογένειά του μένει ουσιαστικά. Και εδώ γνώρισε και τη σύζυγό του Μαράια. Και αφού ολοκλήρωσε, λέει, την όλη ερώτηση, σήκωσε το κεφάλι και διαπίστωσε ότι κανείς δεν κατάλαβε τίποτα γιατί τα λέγει στα ελληνικά. Ναι. Οπότε γελώντας είπε στα αγγλικά ότι μόλις απάντησα στην δημοσιογράφο ότι δεν τη συμπαθώ. Και έγινε χαμός στην αίθουσα, όλοι γελάγανε. Εντάξει, βέβαια δεν είπε κάτι τέτοιο. Απλά
1: ναι, προφανώς
0: μετά
1: δεν είπε
0: έκανε
1: κάτι
0: και μετά προς ο ίδιος. Ναι. Αλλά το αστείο της ιστορίας ήταν αυτό.
1: Ωραίο. Καλό, καλό, καλό. Viral και αυτό.
0: Ορίστε. 160 εκατομμύρια έδωσαν οι τέσσερις τιμικές τράπεζες για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων.
1: Θα κλείσουμε μια φορά, ευχάριστα.
0: Έτσι, μπράβο στις τράπεζες. Μπράβο.
1: Δεν ξέρω πού θα το πάει τώρα ο Λιανός, γι' αυτό λέω δεν θα δεν κλείσουμε. Ευχάριστα. Εντάξει. Έδωσαν λεφτά.
0: Ναι. Δικά τους είναι. Δικά τους.
1: Α, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε, έτσι, την Τρίτη στην χώρα της, στην παραλία της Νάξου έχουμε event.
0: Εννοείται.
1: Έχουμε event, το οποίο είναι από το, από το Waffle House που συμπληρώνει 30 χρόνια λειτουργία στην Νάξο. Μία επιχείρηση που μας έμαθε να τρώμε παγωτό και βάφλα και όλα τα υπόλοιπα αυτά τα καλούδια, τα γλυκίσματα, τα ωραία, με τα αγνά προϊόντα, με τα αγνά υλικά κτλ. Κτλ, κτλ. Και αυτή η βραδιά με τις 48 ώρες, με τα αξοπατήματα, με χορούς, με τραγούδια, με μουσικές, θα είναι αφιερωμένη στο Σύλλογο ΑΜΕΑ Νάξου για να βοηθηθεί ο Σύλλογος σε διάφορους τομείς. Ό,τι χρειάζονται, που έχουν πάρα πολλές ανάγκες. Αποφάσισαν λοιπόν οι συνιδιοκτήτες της επιχείρησης, Σταύρος και Κωνσταντίνος, να αφιερώσουν αυτή τη βραδιά, γιατί κάθε 10 χρόνια κάνουν ένα δυνατό event, να αφιερώσουν αυτή τη βραδιά, αυτή την ημέρα, να καλέσουν κοντά τους το Σύλλογο ΑΜΕΑ και όλα τα μέλη αυτών των οικογενειών και να ανοιχτούμε λίγο και εμείς προς αυτούς, αλλά και εκείνοι προς την κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, συμπερίληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ ωραίο το μήνυμα που περνάνε. Οπότε, την Τρίτη το βράδυ, ας είμαστε στην παραλία της χώρας της Νάξου. Το θέμα είναι εμείς να είμαστε κοντά τους, έτσι.
0: Ναι, και γιατί όχι μόνο σε μια μέρα γιορτή, στην καθημερινότητα όλων μας. Γιατί κακά τα ψέματα μας έχουν ανάγκη, τους έχουμε ανάγκη.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανάμεσά μας, ζουν, είναι δικά μας παιδιά. Οπότε πρέπει όλοι να βοηθούμε με κάθε τρόπο αυτά τα παιδιά να είναι, να νιώθουν και να περνάνε όσο γίνεται καλύτερα και η καθημερινότητά τους ή δυνατόν να γίνει καλύτερη. Γιατί αυτό είναι το βασικό.
1: Έχει κάνει μια ανάρτηση, την βλέπω στη σελίδα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, για τον ιερό ναό ταξιάρχη Μεσαριάς Άνδρου. Όπου είναι συγκλονιστικά όμορφος, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ όμορφος ναός, ο οποίος θα είναι επισκέψιμος κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η Εφορία λοιπόν ανακοινώνει ότι ο ναός, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία του νησιού, θα είναι επισκέψιμος για το κοινό από την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 και στη συνέχεια κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι το τέλος Αυγούστου. Και ειδικότερα τις Κυριακές του Ιουλίου και του Αυγούστου, ο ναός θα είναι ανοιχτός για το κοινό από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ενώ το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε Σάββατο, από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε Σάββατο, θα είναι επισκέψιμος από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 12.30 το βράδυ, με τη συνδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαριάς, ο Άγιος Ταξιάρχης. Μπράβο, πολύ ωραία αυτά. Για να
0: δεν ξέρω πού είναι αυτή η εκκλησία, αλλά προφανώς ήταν στη Μεσαριά.
1: Στην Άνδρο. Που είναι συγκλονιστικά όμορφος, έτσι.
0: Νομίζω ότι και πέρυσι ήταν ανοιχτός. Ναι, ήταν και πέρυσι ανοιχτός. Λοιπόν, να πούμε ότι στη Σύρο υπάρχει μια πολύ όμορφη εκδήλωση σήμερα, 17 δεν έχουμε, ναι, όπου είναι το Όραμα Ελπίδα, συμπληρώνει 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και γίνεται επαιτειακή εκδήλωση με την Ελπίδα Γαδ να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Το Όραμα Ελπίδας, το Όραμα Ελπίδας έχει να κάνει με παιδιά, έχει να κάνει με δράσεις που αφορούν την υγεία των παιδιών.
1: Οπότε, και την Ελπίδα τη Γάδη, ξέρεις.
0: Ναι, και την Ελπίδα τη Γάδη.
1: Εκπληκτική. Ναι, είναι και στο τραγούδι του Μπάμπη του Κουλούρα. Έτσι.
0: Ναι, και γενικά την έχω ξανακούσει για 3 φορές.
1: Και το τραγούδι αυτό που είναι. Το έχω βάλει αρκετές φορές το πρωί να παίξει και πρωτοκυκλοφόρησε στις 25 Νοεμβρίου του 25, την mm-hmm. Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας των γυναικών.
0: Μάλιστα.
1: Το έχεις ακούσει?
0: Όχι.
1: Μαζί με τον Λάγνη.
0: Α, όχι.
1: Το έχεις ακούσει?
0: Όχι.
1: Δεν το έχεις ακούσει,
0: Όχι.
1: Σε παρακαλώ. Αυτή είναι η ελπίδα.

0: Να πούμε ότι όσοι βρίσκονται στην Αιγαία να μην αγχωθούν, γιατί υπάρχει ένα πολύ όμορφο μεγάλο πλοίο, το Deep Blue, ένα super yacht 135 μέτρων, το οποίο παραδόθηκε φέτος και μάλιστα κάνει ένα σχόλιο ο κύριος Μαγκανάρης για το μη γιώτα που είναι μη ύψιλον που είναι μπροστά. Το μη ύψιλον δεν σημαίνει μην υπολογίζεις πόσο κοστίζει. Σημαίνει motor yacht, δηλαδή μηχανοκίνητο θεραμυγός. Θεωρητικά ανήκει σε έναν δισεκατομμυρίουχο Κινέζο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι μέσα, γιατί τις περισσότερες φορές αυτά νοικιάζονται για κάποιες μέρες ακριβά, οπότε έχει ενδιαφέρον. Κοστίζει πάντως 450 εκατομμύρια. Ανήκει στο Κέιμαν.
1: Παρκούλα.
0: Είναι 135 μέτρα, είναι λίγο μεγαλύτερο από το Δήλος. Είναι σαν το Δήλος απέναντι εκεί. Προφανώς θα βρέθηκε και κάποιος να φωνάξει και να πει φύγει από εκεί, θέλω να βλέπω την Πάρο, το λιμενικό, θα δέχει και τηλέφωνο και αυτά.
1: Πάρ' το από μπροστά μου.
0: Ναι. Ο Δήμος Νάξου έστειλε δελτίο τύπου.
1: Τώρα.
0: Ναι, όσον αφορά την ένταξη του έργου για τον ξύλο αυτόν, πεζόδρομο στο νότιο Αιγαίο. Ενδιαφέρον αυτό.
1: Καλό.
0: Ναι, το ότι στέλνει.

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Να πάτε λοιπόν σήμερα να την. Σήμερα δεν είναι η υπηρεσία εκδήλωση στη Σύρο. Πότε είναι.
1: Ναι.
2: Σήμερα είναι η εκδήλωση. Να πάτε το να τιμήσετε και την Ελπίδα. Δικό μας παιδί, έτσι. Κυκλαδίτισσα. Και με πολύ αξιόλογη καριέρα. Και έχει πολλά να δώσει ακόμα αυτό το κορίτσι.

0: Να πούμε ότι κάνουν συναντήσεις οι δήμαρχοι των δυτικών κυκλάδων με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Mm-hmm. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι ενώ πανηγύριζαμε μέχρι χθες και προχθές για το θέμα ότι υπάρχει σύνδεση με την Κρήτη, των μεγάλων πλοίων, μόλις έχουμε ένα πενταράκι, ένα τεσσαράκι, σταματάνε. Τα πλοία αυτά δεν περνάνε, περνάνε απ' έξω.
1: Να.
0: Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο...
1: Και πιο πενταράκι, τώρα εξαράκι έχουμε τόσες μέρες, ναι, έχουμε εξαράκι, έτσι.
0: Τις προηγούμενες ημέρες δεν περνάνε, οπότε ναι, είναι ένα θεματάκι όλο αυτό. And if it's real, I don't want to know.
1: Πρώτος καύσωνας με 40 διάρια έρχεται.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έτσι, θα χτυπήσει 42 η θερμοκρασία στην Αθήνα. Ναι, θα κρατήσει μέχρι την Τρίτη περίπου. Mm-hmm. Μετά θα πέσει η θερμοκρασία και από το τέλος του μήνα, αρχές του Αυγούστου, θα περιμένουμε και νέο κύμα.
0: Α, εντάξει.
1: Πέφτουν και οι βουριάδες. Ρε παιδί μου, μια μέση κατάσταση δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ή θα έχεις επτάρι-οκτάρι, να σου πάει τα νεύρα, ή θα έχεις διάρι, να μην κουνιέται φύλλο και να σκάς, δεν το μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά, φέτος μας έχει αλλάξει τα φώτα ο βουριάς, καλό από τη μία, αλλά από την άλλη δεν μας έχει μείνει γλάστρα όρθια. Για όνομα δηλαδή.
0: Να πούμε την παρέμβαση για το θέμα του ξυλοπεζόδρομου έκανε και ο κ. Μαργαρίτης, καθότι και έπαρχος. Τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει.
1: Και ο πόλεμος μένεται.
0: Εντάξει, το είπαμε αυτό και μάλιστα διάβαζα κάπου σήμερα μία ανάλυση που έλεγε ότι η όλη συζήτηση και το όλο σκηνικό δεν γίνεται για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά για το Σουέζ. Αυτό όμως είναι ένα κλασικό λάθος και μάλλον είναι το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει ο Τραμπ. Γιατί μέχρι τώρα, μέχρι πριν την έναρξη του πολέμου δηλαδή, τα στενά ήταν ελεύθερα.
1: Να.
0: Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τα στενά. Οπότε ανάγκασε τους Ιρανούς να μπουν μαζί με το Ομάν στο τρυπάκι ότι πώς θα πιέσουμε ως ανταπόδοση για τις επιθέσεις που γίνεται, κλείνουμε το Σουέζ. Μπορούμε να το κάνουμε γιατί είμαστε οι δύο χώρες που μπορούμε να κλείσουμε το Σουέζ. Οπότε αναγκαστικά οι επιθέσεις που δέχτηκε το Ιράν και λιγότερο το Όμαν ήταν να βάλουν το Σουέζ στο κόλπο, κάτι που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Οπότε αναγκαστικά το Ιράν είναι σε θέση ισχύως σε οτιδήποτε γίνεται. Θα πρέπει δηλαδή για να σταματήσει αυτό το όλο σκηνικό τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποφασίσουν να κάνουν πραγματικά κατάληψη του Ιράν. Μόνο έτσι μπορεί να λυθεί τώρα το πρόβλημα. Δηλαδή πραγματικά τώρα να πάνε σε αλλαγή πολιτικής, δηλαδή πραγματικά να κάνουν επίθεση, απόβαση, οτιδήποτε, κανονικό πόλεμο στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Γιατί όσο και να προβαδίζεται το Ιράν, δεν θα ανοίξουν τα στενά, ίσα θα τα κλείνουν συνέχεια. Άρα λοιπόν έχουν μπει σε μια κατάσταση που ενδεχομένως να είναι η χειρότερη όλων των εποχών.
1: Το θέμα δηλαδή... το έχουν καταλάβει.
0: Όχι, ο Τραμπ δεν το έχει καταλάβει.
1: Προφανώς δεν το έχει καταλάβει.
0: Γιατί αυτό θα είναι χειρότερο από το Βιετνάμ, χειρότερο από το Αφγανιστάν. Γιατί το Ιράν 50 χρόνια τώρα προετοιμάζεται για κάτι τέτοιο. Ούτε το Αφγανιστάν μπορούσε να το κάνει, ούτε το Βιετνάμ. Mm. Άρα λοιπόν τώρα είναι ό,τι χειρότερο. Και γι' αυτό και γκρινιάζει ο Τραμπ για τις εκλογές. Γιατί τον Νοέμβριο που θα γίνουν εκλογές και αν είναι ακόμα σε πόλεμο, μέχρι τότε.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Όχι απλά δεν θα πάμε
1: έχουμε
0: καλά,
1: θέμα.
0: Θα έχουμε τεράστια θέματα.
1: Ψηφαλάκια δεν υπάρχουν. Ναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα προβάλλεται στο Σινέ Νάξο, στο θερινό σινεμά, Μάικλ Τζάκσον. Και λογικά την επόμενη εβδομάδα θα έρθει η Οδυσσία.
0: Ναι.
1: Γιατί η Οδύσσια ξεκίνησε να προβάλλεται από χθες για κινηματογράφηση,
0: ναι,
1: της Αθήνας, έτσι. Θα σπάσει τα μία, αυτή δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Χαμός γίνεται, ήδη τα σχόλια είναι
1: συγκλονιστικά.
0: Συγκλονιστικά, δεν ξέρω, είναι στην αρχή ήταν βουβά, δεν ξέραμε τι να πούμε. Στο τέλος ήταν εντυπωσιακά, στη μέση δηλαδή. Στο τέλος ήταν ούφε, επιτέλους τέλειωσε γιατί είναι τρεις ώρες.
1: Είναι τρεις ώρες, όντως, πραγματικά. Δηλαδή εκεί πρέπει να φας και κάτι, να παραγγείλεις και. Θέλω να φάμε και κάτι.
0: Θα φάμε. Εννοείται.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Να θυμίσουμε ότι τη Δευτέρα δεν θα κάνουμε εκπομπή. Εκτός απρόπτου.
0: Ναι, γιατί τα απρόπτα που δεν ξέρεις.
1: Ναι, δεν ξέρεις πότε τι γίνεται, αλλά είναι προγραμματισμένο να μην κάνουμε εκπομπή γιατί έχουμε κάποιες υποχρεώσεις εκτός Νάξου. Έχουμε και τα ρεπορτάζ που τρέχουν, πρέπει να τα καλύπτουμε. Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Οπότε...
1: Λοιπόν, εκτός απρόπτου, τη Δευτέρα δεν θα κάνουμε εκπομπή, οπότε θα τα ξαναπούμε την Τρίτη το μεσημέρι. Ναι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να προσέχετε πάρα πολύ γιατί θα κάνει ζέστη τις επόμενες ημέρες.
0: Μπανάκι
1: στη θάλασσα, αλλά μην πάτε ντάλαμε σήμερα 12 η ώρα. Να τρώτε καλά και αν δεν βαριέστε να μαγειρέψετε ή οτιδήποτε, ή αν θέλετε να περάσετε όμορφα, να πάτε στον ελαιόλιθο να φάτε.
0: Γιατί είναι ιδανική επιλογή.
1: Με ένα σμάρο, δύο τριγώνια. Και θα δροσιστείτε και θα φάτε και πάρα πολύ καλά. Και θα συναντήσετε και την Ελένη, στην οποία πρέπει να πείτε χρόνια πολλά σήμερα, παιδιά.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Γιορτάζει η Ελένη Μαρά και έχει γενέθλια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ωραιότατα. Να. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν εκδηλώσεις, μπορείτε να πάτε. Και βέβαια να ξέρετε ότι από τη Δευτέρα έχουμε και την αιμοδοσία. Οπότε
1: α, μπράβο, ναι, τη Δευτέρα 20 του μήνα, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.
0: Yes, yes.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Άνοδος των βάσεων προβλέπεται για τις πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, μικρή άνοδος για τα τμήματα οικονομικών και πληροφορικής και μικρή πτώση στη νομική. Η Ελλάδα περνά το πρώτο τεστ εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογεί θετικά την προσαρμογή της στους νέους κανόνες. Δεύτερη ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου δίνει η ΑΔΕ, η οποία ανοίγει την πόρτα για άμεση άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αν καταφέρουν να καταβάλουν το 25% της οφειλής. Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούζ, σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοεία στο στενό. Πτώση στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.449 μονάδες. Κατασκευάσματα και κακόβουλες συκοφαντίες, οι καταγγελίες για τις εκλογές του 20, απαντά η Κίνα στον Τραμπ. Νέο περιστατικό πειρατεία στον κόλπο του Άντεν, ενισχύοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην ευρύτερη περιοχή της Ιεμένης.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στόχος μας η κεντρική διαχείριση και να πιέσουμε για περισσότερα λεφτά από το στοίχημα, δήλωσε ο Γιάννης Αλαφούζος κατά την πρώτη του ομιλία ως πρόεδρος της Super League στην κλήρωση για την επόμενη σεζόν του πρωταθλήματος. Σε αντίθεση με την περασμένη σεζόν, την αγωνιστική περίοδο 26-27, ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας θα γίνει μετά το τέλος των play-off. Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί δύο πολύ σοβαρά προβλήματα τραυματισμών λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του. Συγκεκριμένα, ο Ίγκι Ίγκασον τέθηκε εκτός μάχης για ολόκληρη τη σεζόν και ο Ντάβιντε Καλάμπρια χάνει την ευρωπαϊκή εκκίνηση της ομάδας. Στην τελική ευθεία για ακόμα μία μεταγραφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Ο Παντελής Χατζηδιάκος έφτασε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί. Παίκτης της Άτλας είναι και επισήμως ο Χόρχε Σάντσες, με το δικέφαλο του Βορρά να γνωστοποιεί την παραχώρησή του στη μεξικανική ομάδα. Ο Τσιτσιπάς ξεπέρασε το θρίλερ και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Gstaad.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, 32 Λίμνος, Χανιά, Καβάλα, 36 Αθήνα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, 38 Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μια μεγαλούπολη εκατομμυρίων κατοίκων βρέθηκε στην κορυφή μιας ιδιαιτέρως δυσάρεστης παγκόσμιας κατάταξης, καθώς κατέγραψε τη χειρότερη ποιότητα αέρα στον κόσμο. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για την υγεία των πολιτών, καλώντας τους να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Η ποιότητα του αέρα στο Τορόντο ήταν τη χθεσινή ημέρα η χειρότερη μεταξύ μεγάλων πόλεων παγκοσμίως, καθώς ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που πλήττουν το βορειοδυτικό Οντάριο εξαπλώθηκε στον ουρανό και ανάγκασε τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις, ενώ παράλληλα οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στο Βόρειο Καναδά τα τελευταία χρόνια έχει επίσης επεκταθεί σε μεγάλα τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, οδηγώντας τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για την υγεία, ιδίως των μικρών παιδιών και των ηλικιωμένων, που είναι πιο επιρρεπείς στα σωματίδια καπνού. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο δείχνει μια αμαξοστοιχεία των καναδικών σιδηροδρόμων να περνά μέσα από τις φλόγες κοντά στο Armstrong στο Οντάριο, έγινε viral. Οι περισσότερες πυρκαγιές καίνε στις κεντρικές επαρχίες Μανιτόμπα, Σασκάτσουαν και Οντάριο. Το 23 σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα είχαν καεί στη χώρα. Οι καναδικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα εξαιτίας των καπνών, καλώντας τους κατοίκους του Τορόντο να μην βγαίνουν έξω όσο είναι δυνατόν.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 17 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1789, η Γαλλία καθιερώνει την τρίχρωμη σημαία. 1824, με εισήγηση του αρχιγραμματέα της ελληνικής επαναστατικής κυβέρνησης, συνταγματάρχη Ροδίου, συγκροτείται τακτικός ελληνικός στρατός. 1868, το Τόκιο γίνεται πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. 1959, πεθαίνει η Billie Holiday, μία από τις κορυφαίες τραγουδίστριες της jazz. 1964, 570 ομογενείς της Κωνσταντινούπολης απελάβνονται από τις τουρκικές αρχές. Η εφημερίδα Χουριέτ κομπάζει να δωρηθούν κατά γέλαση στον Γεώργιο Παπανδρέου και οι υπόλοιποι. 1998, η Ρωσία κηδεύει επίσημα τον τζάρο Νικόλα II και την οικογένειά του που είχαν εκτελεστεί πριν από 80 χρόνια.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10

Πώς χορεύει Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της τραγουδίστριας Ματούλας, που έγινε γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό από το reality bar. Ο Λορέντζο Καριέρε συμμετείχε στο τηλεοπτικό reality του Μέγκα, που προβλήθηκε το 2002 και αργότερα δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της μουσικής ως μέλος του συγκροτήματος Φίλοι για πάντα. Νωρίτερα είχε εργαστεί ως μοντέλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Λορέντζο Καριέρε είχε παντρευτεί την Έλενα Κατραβά, πρόσωπο κλειδί πίσω από τις κάμερες, σε πολλές παραγωγές του Μέγκα, με την οποία απέκτησαν δύο γιους. Η μητέρα του ήταν η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια Ματούλα, η οποία παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε και απέκτησαν τον Λορέντζο. Η Κάρα Ντελεβίν γίνεται η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη στο εξώφυλλο του έντυπου Playboy, σε μια στιγμή που δεν αφορά μόνο μία ακόμη γυμνή φωτογράφηση, αλλά και τη δύσκολη προσπάθεια ενός ιστορικά ανδρικού περιοδικού να τοποθετηθεί μέσα στην queer εποχή. Η Ντελεβίν εμφανίζεται γυμνή σε φωτογράφηση της Zoe Grossman, ενώ το προφίλ της υπογράφει η Οτέσα Μόσφενγκ, η συγγραφέας του My Year of Rest and Relaxation. Με το ίδιο εξώφυλλο γίνεται επίσης το πρώτο supermodel που φορά το κλασικό bunny suit σε εξώφυλλο του Playboy μετά την Kate Moss το 2014. Η ίδια μιλά για τη σχέση της με το γυμνό ως κάτι που στο παρελθόν δεν της έδινε πάντα αίσθηση δύναμης, ακόμη και όταν ήταν δική της επιλογή. Αυτή τη φορά λέει ότι ένιωσε πιο άνετα από ποτέ με το σώμα και τη σεξουαλικότητά της, παρουσιάζοντας τη φωτογράφηση όχι ως απλή έκθεση, αλλά ως εμπειρία ελέγχου και αυτοδιάθεσης.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 17 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1789, η Γαλλία καθιερώνει την τρίχρωμη σημαία. 1824, με εισήγηση του αρχιγραμματέα της ελληνικής επαναστατικής κυβέρνησης, συνταγματάρχη Ροδίου, συγκροτείται τακτικός ελληνικός στρατός. 1868, το Τόκιο γίνεται πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. 1959, πεθαίνει η Billie Holiday, μία από τις κορυφαίες τραγουδίστριες της jazz. 1964, 570 ομογενείς της Κωνσταντινούπολης απελάβνονται από τις τουρκικές αρχές. Η εφημερίδα Χουριέτ κομπάζει να δωρηθούν κατά γέλαση στον Γιώργιο Παπανδρέου και οι υπόλοιποι. 1998, η Ρωσία κηδεύει επίσημα τον τζάρο Νικόλα II και την οικογένειά του που είχαν εκτελεστεί πριν από 80 χρόνια.
2: Τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άνοδος των βάσεων προβλέπεται για τις πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, μικρή άνοδος για τα τμήματα οικονομικών και πληροφορικής και μικρή πτώση στη νομική. Η Ελλάδα περνά το πρώτο τεστ εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογεί θετικά την προσαρμογή της στους νέους κανόνες. Δεύτερη ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου δίνει η ΑΔΕ, η οποία ανοίγει την πόρτα για άμεση άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αν καταφέρουν να καταβάλουν το 25% της οφειλής. Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούζ, σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοεία στο στενό. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.449 μονάδες. Κατασκευάσματα και κακόβουλες συκοφαντίες, οι καταγγελίες για τις εκλογές του 20, απαντά η Κίνα στον Τραμπ. Νέο περιστατικό πειρατεία στον κόλπο του Άντεν, ενισχύοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην ευρύτερη περιοχή της Ιεμένης.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μετά την αγορά του Ορμπελίν Πινέδα από τη Μοντερέι, η ΑΕΚ φέρνει σε πρώτο πλάνο την υπόθεση μεταγραφής του αντικαταστάτη του, πέρα από τις προσθήκες στόπερ και μέσω επιθετικού που επίσης αναζητά. Ο νεαρός εξτρέμ Γιοέλ Ρόκα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταβεί από την Αθήνα στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Ο Ρόκα φέρεται να κόστισε στους Ερυθρόλευκους το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ρικ Φαντρόγγελεν είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για το κέντρο της άμυνας μετά τη μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι. Ο Ολλανδός στόπερ της Samsun Spor Victor Christiansen δεν έκλεισε στη Trabzonspor κόντρα στα σενάρια από την Τουρκία και το τριφύλι είναι έτοιμο να παίξει όλες του τις πιθανότητες για να ολοκληρώσει άμεσα τον deal. Η Δυναμό Κιέβου απέκλεισε στα πέναλτι την Universitate Ακλούζ και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την 5η 23 Ιουλίου στην ουδέτερη Πολωνία, με τη ρεβάνς να ακολουθεί μία εβδομάδα μετά στην Τούμπα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες. 30 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο. 32 Λίμνος, Χανιά, Καβάλα. 36 Αθήνα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα. 38 Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της τραγουδίστριας Ματούλας, που έγινε γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό από το Reality Bar. Ο Λορέντζο Καριέρε συμμετείχε στο τηλεοπτικό reality του Μέγκα, που προβλήθηκε το 2002 και αργότερα δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της μουσικής ως μέλος του συγκροτήματος Φίλοι για πάντα. Νωρίτερα είχε εργαστεί ως μοντέλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Λορέντζο Καριέρε είχε παντρευτεί την Έλενα Κατραβά, πρόσωπο κλειδί πίσω από τις κάμερες, σε πολλές παραγωγές του Μέγκα, με την οποία απέκτησαν δύο γιους. Η μητέρα του ήταν η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια Ματούλα, η οποία παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε και απέκτησαν τον Λορέντζο. Η Κάρα Ντελεβίν γίνεται η πρώτη ανοιχτά ομοφιλόφιλη στο εξώφυλλο του έντυπου Playboy, σε μια στιγμή που δεν αφορά μόνο μία ακόμη γυμνή φωτογράφηση, αλλά και τη δύσκολη προσπάθεια ενός ιστορικά ανδρικού περιοδικού να τοποθετηθεί μέσα στην queer εποχή. Η Ντελεβίν εμφανίζεται γυμνή σε φωτογράφηση της Zoe Grossman, ενώ το προφίλ της υπογράφει η Οτέσα Μόσφενγκ, η συγγραφέας του My Year of Rest and Relaxation. Με το ίδιο εξώφυλλο γίνεται επίσης το πρώτο super model που φορά το κλασικό bunny suit σε εξώφυλλο του Playboy μετά την Kate Moss το 2014. Η ίδια μιλά για τη σχέση της με το γυμνό ως κάτι που στο παρελθόν δεν της έδινε πάντα αίσθηση δύναμης, ακόμη και όταν ήταν δική της επιλογή. Αυτή τη φορά λέει ότι ένιωσε πιο άνετα από ποτέ με το σώμα και τη σεξουαλικότητά της, παρουσιάζοντας τη φωτογράφηση όχι ως απλή έκθεση, αλλά ως εμπειρία ελέγχου και αυτοδιάθεσης. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μια μεγαλούπολη εκατομμυρίων κατοίκων βρέθηκε στην κορυφή μιας ιδιαιτέρως δυσάρεστης παγκόσμιας κατάταξης, καθώς κατέγραψε τη χειρότερη ποιότητα αέρα στον κόσμο. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για την υγεία των πολιτών, καλώντας τους να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Η ποιότητα του αέρα στο Τορόντο ήταν τη χθεσινή ημέρα η χειρότερη μεταξύ μεγάλων πόλεων παγκοσμίως, καθώς ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που πλήττουν το βορειοδυτικό Οντάριο εξαπλώθηκε στον ουρανό και ανάγκασε τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις, ενώ παράλληλα οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στο Βόρειο Καναδά τα τελευταία χρόνια έχει επίσης επεκταθεί σε μεγάλα τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, οδηγώντας τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για την υγεία, ιδίως των μικρών παιδιών και των ηλικιωμένων, που είναι πιο επιρρεπείς στα σωματίδια καπνού. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο δείχνει μια αμαξοστοιχεία των καναδικών σιδηροδρόμων να περνά μέσα από τις φλόγες κοντά στο Armstrong στο Οντάριο, έγινε viral. Οι περισσότερες πυρκαγιές καίνε στις κεντρικές επαρχίες Μανιτόμπα, Σασκάτσουαν και Οντάριο. Το 23 σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα είχαν καεί στη χώρα. Οι καναδικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα εξαιτίας των καπνών, καλώντας τους κατοίκους του Τορόντο να μην βγαίνουν έξω όσο είναι δυνατόν.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πρες δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, σαπαπά, πο-πο-πο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

Τα ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνει θαλασσά. Μόλις έρθει το ρεύστο, ποποπο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, καλό, το φυσάμε και οι δυο.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Άνοδος των βάσεων προβλέπεται για τις πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, μικρή άνοδος για τα τμήματα οικονομικών και πληροφορικής και μικρή πτώση στη νομική. Η Ελλάδα περνά το πρώτο τεστ εφαρμογής του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογεί θετικά την προσαρμογή της στους νέους κανόνες. Δεύτερη ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου δίνει η ΑΔΕ, η οποία ανοίγει την πόρτα για άμεση άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αν καταφέρουν να καταβάλουν το 25% της οφειλής. Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούζ, σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοεία στο στενό. Φτώση στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.449 μονάδες. Κατασκευάσματα και κακόβουλες συκοφαντίες, οι καταγγελίες για τις εκλογές του 20, απαντά η Κίνα στον Τραμπ. Νέο περιστατικό πειρατεία στον κόλπο του Άντεν, ενισχύοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην ευρύτερη περιοχή της Ιεμένης.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Μετά την αγορά του Ορμπελίν Πινέδα από τη Μοντερέι, η ΑΕΚ φέρνει σε πρώτο πλάνο την υπόθεση μεταγραφής του αντικαταστάτη του, πέρα από τις προσθήκες στόπερ και μεσοεπιθετικού που επίσης αναζητά. Ο νεαρός εξτρέμ Γιοέλ Ρόκα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταβεί από την Αθήνα στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Ο Ρόκα φέρεται να κόστισε στους Ερυθρόλευκους το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ρικ Φαντρόγγελεν είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για το κέντρο της άμυνας μετά τη μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι. Ο Ολλανδός στόπερ της Samsun Spor Victor Christiansen δεν έκλεισε στη Trabzonspor κόντρα στα σενάρια από την Τουρκία και το τριφύλι είναι έτοιμο να παίξει όλες του τις πιθανότητες για να ολοκληρώσει άμεσα τον deal. Η Δυναμό Κιέβου απέκλεισε στα πέναλτι την Universitate Ακλούζ και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την 5η 23 Ιουλίου στην ουδέτερη Πολωνία, με τη ρεβάνς να ακολουθεί μία εβδομάδα μετά στην Τούμπα.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες. 30 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο. 32 Λίμνος, Χανιά, Καβάλα. 36 Αθήνα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα. 38 Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της τραγουδίστριας Ματούλας, που έγινε γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό από το Reality Bar. Ο Λορέντζο Καριέρε συμμετείχε στο τηλεοπτικό reality του Μέγκα, που προβλήθηκε το 2002 και αργότερα δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της μουσικής ως μέλος του συγκροτήματος Φίλοι για πάντα. Νωρίτερα είχε εργαστεί ως μοντέλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Λορέντζο Καριέρε είχε παντρευτεί την Έλενα Κατραβά, πρόσωπο κλειδί πίσω από τις κάμερες, σε πολλές παραγωγές του Μέγκα, με την οποία απέκτησαν δύο γιους. Η μητέρα του ήταν η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια Ματούλα, η οποία παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε και απέκτησαν τον Λορέντζο. Η Κάρα Ντελεβίν γίνεται η πρώτη ανοιχτά ομοφιλόφιλη στο εξώφυλλο του έντυπου Playboy, σε μια στιγμή που δεν αφορά μόνο μία ακόμη γυμνή φωτογράφηση, αλλά και τη δύσκολη προσπάθεια ενός ιστορικά ανδρικού περιοδικού να τοποθετηθεί μέσα στην queer εποχή. Η Ντελεβίν εμφανίζεται γυμνή σε φωτογράφηση της Zoe Grossman, ενώ το προφίλ της υπογράφει η Οτέσα Μόσφενγκ, η συγγραφέας του My Year of Rest and Relaxation. Με το ίδιο εξώφυλλο γίνεται επίσης το πρώτο supermodel που φορά το κλασικό bunny suit σε εξώφυλλο του Playboy μετά την Kate Moss το 2014. Η ίδια μιλά για τη σχέση της με το γυμνό ως κάτι που στο παρελθόν δεν της έδινε πάντα αίσθηση δύναμης, ακόμη και όταν ήταν δική της επιλογή. Αυτή τη φορά λέει ότι ένιωσε πιο άνετα από ποτέ με το σώμα και τη σεξουαλικότητά της, παρουσιάζοντας τη φωτογράφηση όχι ως απλή έκθεση, αλλά ως εμπειρία ελέγχου και αυτοδιάθεσης.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
5: Μια μεγαλούπολη εκατομμυρίων κατοίκων βρέθηκε στην κορυφή μιας ιδιαιτέρως δυσάρεστης παγκόσμιας κατάταξης, καθώς κατέγραψε τη χειρότερη ποιότητα αέρα στον κόσμο. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για την υγεία των πολιτών, καλώντας τους να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Η ποιότητα του αέρα στο Τορόντο ήταν τη χθεσινή ημέρα η χειρότερη μεταξύ μεγάλων πόλεων παγκοσμίως, καθώς ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που πλήττουν το βορειοδυτικό Οντάριο εξαπλώθηκε στον ουρανό και ανάγκασε τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις, ενώ παράλληλα οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στο Βόρειο Καναδά τα τελευταία χρόνια έχει επίσης επεκταθεί σε μεγάλα τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, οδηγώντας τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για την υγεία, ιδίως των μικρών παιδιών και των ηλικιωμένων, που είναι πιο επιρρεπείς στα σωματίδια καπνού. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο δείχνει μια αμαξοστοιχεία των καναδικών σιδηροδρόμων να περνά μέσα από τις φλόγες κοντά στο Armstrong στο Οντάριο, έγινε viral. Οι περισσότερες πυρκαγιές καίνε στις κεντρικές επαρχίες Μανιτόμπα, Σασκάτσουαν και Οντάριο. Το 23 σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα είχαν καεί στη χώρα. Οι καναδικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα εξαιτίας των καπνών, καλώντας τους κατοίκους του Τορόντο να μην βγαίνουν έξω όσο είναι δυνατόν.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
7: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
8: Ελωμάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό 4,69. Άρλα τυρί κρέμα 1,69.
9: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Ελωμάς, χαμηλές τιμές παντού.
8: Pampers πάνες 12,98 και στα δύο τεμάχια μείον 3 ευρώ. Dixan σκόνη ή τζελ πλυντηρίου ρούχων 9,79. Teza Universal Spray 2,49.
9: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
10: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
12: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
14: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
13: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
14: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
13: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 17 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1789, η Γαλλία καθιερώνει την τρίχρωμη σημαία. 1824, με εισήγηση του αρχιγραμματέα της ελληνικής επαναστατικής κυβέρνησης, συνταγματάρχη Ροδίου, συγκροτείται τακτικός ελληνικός στρατός. 1868, το Τόκιο γίνεται πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. 1959, πεθαίνει η Billie Holiday, μία από τις κορυφαίες τραγουδίστριες της jazz. 1964, 570 ομογενείς της Κωνσταντινούπολης απελάβνονται από τις τουρκικές αρχές. Η εφημερίδα Χουριέτ κομπάζει να δωρηθούν κατά γέλαση στον Γεώργιο Παπανδρέου και οι υπόλοιποι. 1998, η Ρωσία κηδεύει επίσημα τον τζάρο Νικόλα το Δεύτερο και την οικογένειά του που είχαν εκτελεστεί πριν από 80 χρόνια.
4: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Έτσι μιλώ για σένα και για μένα. Επειδή σ' αγαπώ και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω σαν πανσέλινος από παντού, για το μικρό σου πόδι με σταχανείς εγγόνι. Μα μαδάω για σεμιά και έχω τη δύναμη αποκοιμισμένη να φυσώ, να σε πηγαίνω μέσα από φεγγερά περάσματα και κρυφές της θάλασσας το έτσι. Υπνοτισμένα δέντρα με αράχνες που εσυνίζουν. Ακουστά σε τον τα κύματα. Πώς χαϊδεύεις, πώς φυλάς. Πώς ψυχιστά το τι και το έτσι. Και το έτσι.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Ελομάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες, 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό, 4,69. Άρλα τυρί κρέμα, 1,69.
3: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελομάς, χαμηλές τιμές παντού.
2: Pampers Panes, 12,98 και στα δύο τεμάχια, μείον 3 ευρώ. Dixan Scone ή gel πλυντηρίου ρούχων, 9,79. Teza Universal Spray, 2,49.
3: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

FM Stereo. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588, κινητό 69 96 71 47 61.

0: з трибуни.
1: Ульяна Папа Алексис, «Та фонетика».

ασθενιστές που αγωνίζουν καινούργια λιμιτό μου. Ξέρουν τι εννοείς προτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε το νου μου. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς, να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αφιβόλου.

0: Θεσσαλονίκη. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.